30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Νότης Φακιανάκης. Τα κλεμμένα.

Ήτανε ο Νότης Φακιανάκης στα Κλεμμέρα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής χώρας. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Εδώ Φλόριδα, ο ραδιοφωνικός σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Ονεινών. Τώρα και στα FM κύματα, στη συχνότητα των 101,9 FM. Now we are 101.9 FM stereo.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτώχεια.
1: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
0: Και ένα απότυπο από τον Μητροπάνο και Πασχάλη Τερζή. Τα άλλα δηλαδή.

0: Largo Glass, 1765 Clifford Largo Road, στο Clifford. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλημας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clifford Largo Road, Unit 1, Μισό Clifford. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clifford Largo Road, Μισό Clifford.
1: Δημήτρης Μπάσης.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νότης Φακιανάκης, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care, member of the American Dental Association.
1: Yes, I'm Dr. Maria Menurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: της δικαιοσύνης. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποίοι. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoleer Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε τώρα και στη συχνότητα των ηχηλίων των 101,9 FM στέρεο για τους φίλους και φίλες που θέλουν να μας ακούνε στερεοφωνικά. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας.

Φωνή των Ρωνίνων. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία, αδειούχος ηλεκτρολόγος, TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, ένα ποτπουρί από διάφορα λαϊκά τραγούδια. Μην ξεχνάτε κυρίες και κύριοι ότι εκπέμπουμε τώρα και σε FM κύματα στη συγνότητα των 101,9 FM. You're tuned to 101.9 FM Stereo.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie. And our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements. Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844. Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
1: Για την αντιλαϊκή πολιτική του, αυτά μπορεί να τα ζητήσει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι σταθερά ωφελημένοι.
2: Δίνετε 13 δις όσο 7 δεθ για να αποπληρώσετε φθηνό ρυθμισμένο χρέος. Χρηματοδοτήστε ένα μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής και προσιτής στέγης.
3: Μόνον ένας ανοήμων θα πανηγύριζε επειδή αποπληρώνει πρόωρα χρέη του 2035 την ώρα που δανείζεται με υψηλότερα επιτόκια.
4: Η ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους αποτελεί βασικό λόγο για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Ιαπωνικό οίκο αξιολόγησης R&I.
5: Αντιμέτωπη με μία από τις σημαντικότερες δικαστικές δοκιμασίες στην ιστορία της, που μπορεί να φέρει ριζικές ανατροπές στη λειτουργία του Facebook και του Instagram, βρίσκεται η εταιρεία Meta, ο αμερικανικός πολυεθνικός τεχνολογικός κολοσσός με έδρα την Καλιφόρνια. Η δίκη ξεκίνησε χθες στην εν λόγω πολιτεία, με την εταιρεία να κατηγορείται ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες έτσι ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία.
6: Δίκη σταθμός κατά της ΜΕΤΑ αρχίζει σήμερα στην Καλιφόρνια. Οι πολιτείες Καλιφόρνια, Κολοράντο, Κεντάκι και Νιου Τζέρσι κατηγορούν την εταιρεία ότι σχεδίασε σκοπίμως τις πλατφόρμες της ώστε να προκαλεί τον εθισμό των ανηλίκων στη χρήση τους, ενώ γνώριζε τους κινδύνους και τους υποβάθμιζε δημόσια.
7: They make these platforms optimally sticky through things like autoplay, through personalization, to make us spend more time on them.
6: Το δικαστήριο θα εξετάσει επίσης τις καταγγελίες 29 συνολικά πολιτιών ότι η ΜΕΤΑ συγκέντρωνε και χρησιμοποιούσε τα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα περιήγησης των παιδιών κατά παράβαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας. Οι πολιτείες ζητούν τώρα αποζημιώσεις ύψους έως 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που θα μπορούσε να οδηγήσει τον τεχνολογικό κολοσσό σε χρεοκοπία.
7: They're calling for changes to social media algorithms, to ending autoplay, to removing filters.
6: Η ΜΕΤΑ απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία των νέων.
1: Υποστηρίζουμε στεναρά το έργο μας για τη δημιουργία ισχυρών δικλείδων προστασίας για τους εφήβους και είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε τα επιχειρήματά μας στο δικαστήριο.
8: It's a huge threat to the companies. There are potential for large damages here.
6: Η έκβαση της δίκης που αναμένεται να διαρκέσει περίπου 7 εβδομάδες θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του Facebook και του Instagram. Η ΜΕΤΑ έχει ήδη χάσει σημαντικές δίκες για τις επιζήμιες επιπτώσεις από τις πλατφόρμες στους νέους, μεταξύ άλλων στο Νέο Μεξικό, όπου τις επιβλήθηκαν 942 εκατομμύρια δολάρια και νέα μέτρα προστασίας ανηλίκων. Παράλληλα, αντιμετωπίζει χιλιάδες ακόμη αγωγές σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.
5: Μένουμε στο θέμα. Η πρώτη μέρα της ακροαματικής διαδικασίας της ιστορικής δίκης ολοκληρώθηκε και τις πληροφορίες για όσα διαδραματίστηκαν στη δικαστική αίθουσα έχει η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Γεωργία.
9: Αν θα έπρεπε, Αθηνά, να βάλουμε ένα τίτλο για αυτή την πρώτη δικάση μου, θα ήταν η ΜΕΤΑ γνώριζε τους κινδύνους, αλλά επέλεξε τα κέρδη. Αυτό υποστήριξαν οι εισαγγελείς των πρώτων πολιτιών που έστειλαν στο σκαμνί τον κολοσσό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς τώρα παρακολουθούμε σκίτσα από την δίκη, καθώς δεν μπορούσε κάποιος να είναι μέσα, τα βασικά σημεία του κατηγορητηρίου. Το μοντέλο της ΜΕΤΑ μπορεί να συνοψιστεί ως εξής. Παγιδέψτε τους χρήστες, κρατήστε τους για όσο περισσότερο μπορούν, συλλέξτε τα δεδομένα τους, κρύψτε την αλήθεια από το κοινό. Το επιχειρηματικό μοντέλο της Meta έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει χρήστες, να συλλέγει δεδομένα. Όλο αυτό το διάστημα έκρυβε την αλήθεια. Η Meta σχεδίασε την πλατφόρμα έτσι ώστε τα παιδιά να επιστρέφουν ξανά και ξανά σε αυτή. Αυτά ήταν τα βασικά σημεία που υποστήριξαν οι εισαγγελείς των πρώτων πολιτιών που έστειλαν τη Meta στο δικαστήριο. Από την Καλιφόρνια, ο Γενικός Εισαγγελέας Ρομπ Μπότα υποστήριξε πως υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η εταιρεία γνωρίζει ότι το Instagram είναι επιβλαβές για σημαντικό ποσοστό εφήβων. Κατηγόρησε μάλιστα την εταιρεία ότι γνώριζε για περιπτώσεις αυτοτραυματισμού και διατροφικών διαταραχών, καθώς και για τον καταναγκαστικό τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αλληλεπιδρούν με το κουμπί του like. Η Meta επέλεξε τα κέρδη αντί για την ασφάλεια των χρηστών, είπε συγκεκριμένα. Από το Κολοράντο τώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας Phil Weiser αναφέρθηκε στην περίπτωση μιας μητέρας που βρισκόταν μάλιστα στο δικαστήριο και της οποίας η έφηβη κόρη αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανήλικη περνούσε πολλές ώρες στο διαδίκτυο παρακολουθώντας βίντεο που την έβλεπταν, ενώ φέρεται να είχε λάβει διαδικτυακά συμβουλές για να μην μιλήσει στους γονείς της για την ψυχική της κατάσταση. Βασικός μάρτυρας στην πρώτη δικάσιμο που κατέθεσε ήταν ένας πρώην εργαζόμενος του Facebook, μεταγενέστερα σύμβουλος του Instagram. Υποστήριξε ότι μέσα στην εταιρεία υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ανήλικοι, αλλά οι ανησυχίες συχνά αγνοούνταν ή υποβαθμίζονταν. Ο μάρτυρας είπε ουσιαστικά ότι η εταιρεία γνώριζε για τους κινδύνους, αλλά η ανάπτυξη των προϊόντων και ο ανταγωνισμός με το TikTok και το Snapchat ήταν προτεραιότητα και μάλιστα για ένα διάστημα είχε φύγει από την εταιρεία το 2015 και επέστρεψε το 2019 και ερωτήθηκε τι τον έκανε να θέλει να επιστρέψει και είπε ότι η κόρη του ήταν 14 ετών όταν της επέτρεψε να δημιουργήσει λογαριασμό στο Instagram και λίγο αφότου ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό άρχισε να λαμβάνει απρεπή σεξουαλικά μηνύματα και φωτογραφίες από άτομα που δεν γνώριζε. Τώρα από την πλευρά της εταιρείας ο δικηγόρος ανέφερε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Υποστήριξε όμως ότι οι έρευνες δεν έχουν δείξει σαφή σύνδεση μεταξύ της χρήσης των social media από εφήβους και της επιδείνωσης της ευημερίας τους και είπε ότι μετά εργάζεται για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της και μάλιστα έχει κλείσει χιλιάδες λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν από άτομα κάτω των 13 ετών τους τρεις τελευταίους μήνες και τώρα στα πλάνα βλέπουμε γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους, αποδίδουν τους θανάτους σε ζημιές που τους προκάλεσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο όπως βλέπετε με πανό και φωτογραφίες στα χέρια.
5: Μάλιστα, Γεωργία, μας έδωσες το πλήρες ρεπορτάζ. Θα δούμε και τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί στην δίκη αυτή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αμύωτη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. 61 πλέον ημέρες μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ και τις άκαρπες ειρηνευτικές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση της στα στενά του ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στις δηλώσεις του ότι μπορεί να ανακηρύξει αμερικανικό έδαφος στα στενά του ορμούς. Παράλληλα, το Ιράν διέψευσε ότι εκτοξεύθηκαν ιρανικοί πύραυλοι εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων την Τρίτη, αντιδρώντας την κατηγορία του Άμπου Ντάμπι πως δύο βαλιστικοί πύραυλοι στοχοποίησαν πλοία της χώρας στον κόλπο. Η ένταση παραμένει και στην Ερυθρά Θάλασσα. Από πυραυλική επίθεση των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη νότια Χοντάιντα της Δυτικής Ιεμένης σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί.
10: Το Ιράν ετοιμάζεται να κλιμακώσει τη δράση του στα στενά του Ορμούς μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Ιρανός αξιωματούχος διαμηνύει πως οι δυνάμεις της χώρας πρέπει να είναι στις επάλξεις για να σπάσουν τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Ο Αμερικανός πρόεδρος από την πλευρά του επιμένει ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία και ότι ο ίδιος μπορεί να επεκτείνει την αμερικανική εθνική κυριαρχία στα στενά του ορμού. Σε νέα του ανάρτηση δείχνει μάλιστα χάρτη των στενών με τίτλο «Νέο Αμερικανικό έδαφος». Το Ιράν ξεκαθαρίζει πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσουν τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.
11: پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود
10: که نوعی κατάσταση στη ζωτική σημασία στα θαλάσσια δίωδο παραμένει ασταθής, νέα επίθεση σημειώθηκε στα στενά αυτή τη φορά κατά του ελληνόκτητου πλοίου Μίνο Αντίγνητη με σημαία Λιβέριας. Νεκρός είναι ο αρχιμηχανικός του πλοίου, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν από το σημείο από την ακτοφυλακή του Ομάν. Το Κατάρ δήλωσε πως αναμένει αποτελέσματα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ομάν, διότι μετά θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια συμφωνία Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Στην Ιεμένη πάντως οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθη, παραμένουν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Η Ισλαμιστική οργάνωση ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε επίθεση κατά της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Το Ριάντ δεν επιβεβαιώνει πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας.
5: Στη Συρία τώρα, όπου η Δαμασκός φαίνεται πως επιχειρεί να διαφοροποιηθεί από τις πρακτικές του καθεστώτος Άσαντ. Οι Συριακές αρχές οδήγησαν τους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε άγνωστη μέχρι πρότινος πυρηνική εγκατάσταση στη Συρία, όπου φυλάσσονται τόνοι πυρηνικών του καθεστώτος Άσαντ. Τους ενημέρωσαν για τη μυστική πυρηνική εγκατάσταση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας να διαμηνύει ότι το πυρηνικό υλικό δεν είναι επικίνδυνο και θα παραμείνει εντός της χώρας υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Σε κοινή συνέντευξη τύπου, ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού, ο Ραφαήλ Γκρόσι, έκανε λόγο για αλλαγή σελίδας. Ωστόσο είπε, δεν ξεχνάμε το παρελθόν. Τόνισε ότι το πυρηνικό υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για κακό σκοπό, όμως το παραμείνει υπό αυστηρή εποπτεία. Παράλληλα, επισκέφθηκε πυρηνική εγκατάσταση στα ανατολικά της χώρας, στην πόλη Deir al-Zor, η οποία παραμένει ανενεργή από το 2007, όταν το Ισραήλ, όπως αποκάλυψε αργότερα, πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή, καταστρέφοντας κτίριο που η Δαμασκός υποστήριζε ότι δεν είχε πυρηνική χρήση. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, φέρεται να υπήρχε πυρηνικός αντιδραστήρας που θα έπρεπε να είχε δηλωθεί. Μπαράζ ελέγχων σε τουριστικά πλοιάρια στη Σαντορίνη πραγματοποίησε η ΑΔΕ με τα στοιχεία να αποκαλύπτουν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγουστού με τους ελεγκτές να στείλουν ευνηδιαστική επιχείρηση στο λιμάνι της Γλυφάδας. Τα τουριστικά πλοιάρια, κυρίως καταμαράν και άλλα σκάφη που πραγματοποιούν ημερήσιες κουραζιέρες, αναχωρούν το πρωί και επιστρέφουν το απόγευμα, γεγονός που επέτρεψε στα κλιμάκια της ΑΔΕ να τα ελέγξουν κατά την επιστροφή τους. Σε

0: Σαν πως ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, καθώς και ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αρχικά μάλιστα νόμισαν πως προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Τα συντρίμμια έως και σήμερα παραμένουν στο σημείο, καθώς γίνονται προσπάθειες να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για τη φύλαξή τους και να οριστεί και ο τρόπος συλλογής τους. Κάποια εξ αυτών βρίσκονται σε δύσβατο σημείο. Τελικά βρέθηκε ο χώρος που θα είναι στη βάση της πολεμικής αεροπορίας στο Τατόι. Αναμένεται να μεταφερθούν εκεί εντός της εβδομάδας, ώστε και τα τρία μέλη της αρμόδιας επιτροπής πραγματογνωμόνων που έχει οριστεί από την αστυνομία να μπορέσουν να τα εξετάσουν λεπτομερώς και από κοντά και να λάβουν και τις σχετικές καταγραφές από τις συνομιλίες των ασυρμάτων. Σε όλα τα πύρινα μέτωπα θα πρέπει να πούμε όταν μεταβαίνει στο σημείο ανώτατος αξιωματικός, συνήθως ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος αναλαμβάνει αμέσως το συντονισμό, όχι μόνο των επίγειων μέσων, αλλά και των εναέριων που επιχειρούν στην περιοχή. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως ο ανώτατος αξιωματικός χρειάστηκε κάποια λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση να μεταβεί σε άλλο κρίσιμο σημείο του τεράστιου σε έκταση μετόπου της Αττικοβιωτίας και ανέλαβε έτσι τον επίγειο συντονισμό αξιωματικός που ήταν εξ αρχής στο σημείο. Άρα δεν τίθεται θέμα έλλειψης συντονισμού τουλάχιστον από εδάφους. Παράλληλα, ο εναέριος συντονιστής από το ελικόπτερο συντονισμού του πυροσβεστικού σώματος είχε χρειαστεί την χρονική εκείνη στιγμή να μετακινηθεί προς τα Βίλια για τις κινήσεις των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα να μην έχει άμεση οπτική επαφή με την περιοχή της Ψάδας όπου και έγινε το τραγικό συμβάν. Φαίνεται πως ίσως υπήρξε κάποιο ζήτημα στο συντονισμό εκείνα τα κρίσιμα λεπτά, αλλά και στον οπτικό έλεγχο των χειριστών και ίσως του θύματος που προσέγγισε το σημείο. Πέρα από τους διασωθέντες πιλότους που έχουν ήδη καταθέσει, αναμένονται να ληφθούν και οι καταθέσεις των αξιωματικών της πυροσβεστικής που είχαν αναλάβει το συντονισμό των επίγειων και εναέριων μέσων. Από τον τεχνικό τώρα έλεγχο στα συντρίμια για τον αποκλεισμό, όχι τεχνικής βλάβης, αναμένεται να φανεί Αθηνά εάν υπήρξε ζήτημα συντονισμού, ζήτημα κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή ένας συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων.
1: Μάλιστα, Κωνσταντίνε Βουλγαράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Επιχείρηση για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου.

0: Υπάρχει κόσμος. Ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην εταιρεία για να διορθωθεί άμεσα το πρόβλημα, ενώ θα καταθέσει και μήνυση κατά άγνωστον.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Κολομβία οι αποκαλύψεις για διακοπές του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής στην Καραϊβική, ενώ η χώρα έχει υποστεί βιβλική καταστροφή. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 289. Οι τραυματίες είναι 4.187 και οι αγνοούμενοι 143. Σχεδόν 27.000 σπίτια έχουν καταστραφεί, με τους σεισμόπληκτους να κοιμούνται σε δρόμους ή δημόσια πάρκα. Το κόστος των καταστροφών αγγίζει τα 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Σακίρα επισκέφθηκε τη γενετηρά της, συγκεντρώνοντας 1 εκατομμύριο δολάρια για τους πληγέντες.
2: Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στην Πολυκάλη, κράτοντας κεριά σε μια ομαδική αγρυπνία για τα θύματα του πρόσφατου φωνικού σεισμού, ενώ οι πιστοί σειραίουν στις εκκλησίες για να προσευχηθούν.
3: Estamos celebrando la vida de ellos y la fe de que la muerte no tiene la última palabra, porque tenemos la esperanza puesta en Jesús.
4: Encendimos la luz para recordar que la tragedia no tiene la última palabra en medio de la dificultad, que nosotros todavía tenemos manos para levantarnos, para volver a construir lo que se ha roto, para poder abrazarnos y creemos en los milagros.
2: Ο πρόεδρος Κολομβίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τις προκατακτικές εκτιμήσεις, οι οικονομικές απώλειες από τον σεισμό ανέρχονται στο ποσό των 9,58 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
5: Mi agradecimiento profundo a los 21 países que han ofrecido cooperación.
2: Την ίδια στιγμή ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων κατά του Υπουργού Στεγαστικής Πολιτικής, ο οποίος εθεάθησε παραλία μετά την καταστροφή. Ο ίδιος πάντως διαβεβαιώνει ότι είναι παρόν στην καταστροφή αυτή.
6: Pero esa visita lo que busca de una otra manera es acercarme y estar como un padre presente. Los servidores públicos han puesto por encima su labor y han dejado de lado la familia cuando está en igual de importancia.
2: Ευνηδιαστική επίσκεψη στις πληγήσεις περιοχές πραγματοποίησε η Σακίρα. Σε κλίμα έντονη συγκίνηση, αγκάλιασε τους μικρούς μαθητές μέσα στα συντρίμια και ανακοίνωσε δωρεά 1 εκατομμύριο δολαρίων για την ανοικοδόμηση σχολείων.
7: Quiero llamar la atención de gobiernos, quiero llamar la ayuda internacional, quiero llamar la atención del sector privado y de los gobiernos en todo el mundo para que envíen la mayor ayuda posible.
2: Οι κάτοικοι αναμένουν το επίσημο κρατικό σχέδιο ανοικοδόμησης.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τα φωνικά 7,7 ρίκτερ που έπληξαν την Ινδονησία, στη χώρα σημειώθηκε νέος σεισμός, καθώς συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο δαχτυλίδι της Φωτιάς, μια ζώνη που δίνει τους ισχυρότερους σεισμούς στον πλανήτη. 6,1 βαθμοί της κλίμακας ρίκτερ ταρακούνησαν τη Σουμάτρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα ανοιχτά της νήσου και το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή αγνοούμενους. Την ίδια ώρα, στην νήσο Φλόρες, στην Ανατολική Ινδονησία, η κατάσταση παραμένει δραματική μετά τον φωνικό σεισμό της 15ης Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών έχει αυξηθεί. 70 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. 1.100 είναι οι τραυματίες, ενώ ξεπερνούν τις 40.000 οι άστεγοι. Από ηλικία.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Κάτι που θα μπορούσε να συμβεί τον Νοέμβριο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόβλητας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
0: The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρα Σάββατο, τα Αποσπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκθετες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Ισοτάπος Φρίλους, απέναντι από το Σαν Πιτ Κόλινς. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο διαθέτατο μου cleaner και spa, που το bridal party μπορούν να hair skin treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Κάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-74-82 ή στο area code 9

0: 73-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Άβου είναι το Άπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι.
1: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Yes, sis. I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίηση. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το Bridal Party μπορούν να έχουν Hair and Skin Care Treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. It's the Safety Harbor.

Γιώτα Λίδια Χριστάκης. Κλαίω πικρά.

στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι και την Κρέ. Τύπαμε κατάστατα.

Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη, ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: δράστης. Μάρτυρα έχω.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας

0: Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.
1: Σταμάτη, Σκόκοτας, η γειτονάκι μου.

0: φτωχό κορίτσι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την πόλη πάνω.

Μίκης Θεοδωράκης. Δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

ήταν ο Γρηγόρης Μπιδικότσι. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: ακούτε τη φωνή των Ήρων.
1: This is WPSO 1500 New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι μία ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ήρων.
2: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβαλάς, Ρία Κούπα.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σ' αξίζει αγάπη.

0: Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα. Αντιλανούν τα βουνά. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκοτρόπου. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλίμονο σε σένα. Ένα τραγούδι από...

0: Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβρίλης.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε

Είμαστε αδέλφια από την Μαριμνέλα. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουλανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Με την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Γιατί με ξυπνήσεις πρωί.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης, μη μου λέτε για αυτήν.

Jimmy Akis Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στην

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Δίκη μου σχολείο. Θα κλείσω τα μάτια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πέτρος Αναγνωστάκης άκουσε γέρο συμβουλή.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Ακούτε τη φωνή των ενός.

Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή όποια ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. Τέλειος Ρόκος, Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Στην εκπομπή μας, ελαφρολαϊκά τραγούδια.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Μέρι Λίντα, Αθήνα, κόρη του ουρανού. Κυρίες και κύριοι, την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα, ακούτε τη φωνή των ονειρών.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου. Αχ, καρδιά μου.

Η φωνή των Ελλήνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ελλήνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ελλήνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ελλήνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ελλήνων να σβήσει. Η φωνή των Ελλήνων είναι η δική σας φωνή.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ανιανών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα ελαφρολαϊκά τραγούδια. Υπάρχουν και άνθρωποι, μας λέει ο Αλέκος Αρβανίτης.

Σοβόρο Σιβέρι. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου, απόρρο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγελών. Την εκπομπή επιμελήτριας παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγελάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Τόλης Βοσκόπουλος. Το χωρισμό η ώρα.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ελαφρυλαϊκά τραγούδια. Ηλίας Κλωναρίδης, Φάλσε.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Boys Radio. Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει τώρα λίγη ώρα από επιτυχία σε επιτυχία.

Είναι η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσα Διαμάντη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

0: Ήταν όλα και της Αλεξάνδρου, αντίο για πάντα. Ακούσατε την εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Στέλιος Καζατζίδης, Αρατίνες.

0: Ακούτε τη φωνή των ειδών.
1: Μανώλης Διδάκης. Σε χρειάζομαι.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και ελαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλισβος Σκόπινος. Είναι αργά.

0: Αποστόλης Βοσκόπουλος, είναι αργά.
1: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πάνω σχοβαλά σε Ρία Κούρτη στην εκπομπή μας 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας «Λαϊκά Τραγούδια». Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

0: ήτανε η Βίκη Παπά.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε και άπιο».
2: Βγάλε από την πόρτα.
1: Βίκη Μοσχολιού, βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι.

0: Γιάννη Πουλόπουλο, αγάπη μου, αγάπη μου. Εδώ ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική Φλόριντα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω, Αχάριστη.

Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in Upalpitsi and WXYB 5020 in India Rockwich. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την Κωνσταντίνα. Μια Ελλάδα φως.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτος Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μάκης Χριστόδουλοπουλος, το προσκλητήριο.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαγκούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Στη συνέχεια, που πας χωρίς αγάπη.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινιών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τα διαλεκτά τραγούδια μας. Άναψε το τσιγάρο, Σπύρος Ζαγοραίος.

συνεχίσουμε με το τραγούδι «Ξύπνα αγάπη μου», Τζένι Βάνου.

Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σ' είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μαζί γεννήθηκα.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Taos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwings.
4: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπιδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief for pain is possible. Call the professional.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Βασίλης Τσάνης. Γιάμαξαν μες στη βροχή.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Και τυχώματα να διώξω τα σύννεφα.

0: Από τα καλύτερά μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο...
1: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Gulfview Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουήλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care εις το Τάπος Πρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Pondos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Pondos Dental Care. Member of the American Dental Association. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Kontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεποιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω πλήγο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω πλήγο.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482. Ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemer Road, Sotapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 707-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και τώρα, στη θηρή καρδιάς.

0: Αυτοψία κυβερνητικού κλιμακίου στις πηγές.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Το ταξικό πλαίσιο για την ενέργεια. Γίνονται υπόγεια τα καλώδια στα δάση. Συγκλονιστικές οι μαρτυρίες γονέων που έχασαν τα παιδιά τους στη μεγάλη δίκη της Μέτα για το Facebook και το Instagram. Τεράστιο πανό έξω από το δικαστήριο με τα ονόματα και τις ηλικίες των παιδιών που χάθηκαν μέσα στις πλατφόρμες. Άγριο έγκλημα στην Αλβανία. Σκότωσαν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα σε καυγά σε beach bar. Συνέλαβαν 29χρονο για τη δολοφονία που προσπάθησαν να τον φυγαδεύσουν κρύβοντάς τον μέσα στο πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου. Έρευνα για διαφθορά μελών του Υπουργικού Συμβουλίου του Ζελένσκι και του Γραφείου του Ουκρανού Προέδρου. Εκλογές ζητά πρώην στενός συνεργάτης του. Αυτοψία διενεργούν εμπειρογνώμονες στα συντρίμια του ελικοπτέρου που κατέπεσε στη Σύφνο. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Στην Αθήνα μεταφέρονται οι τρεις σωροί. Εδώ βρίσκονται και οι συγγενείς του ζευγαριού από τη Βρετανία. Φως τα αίτια της συντρίμης αναμένεται να ρίξουν επίσης οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, το οπτικό υλικό και οι μαρτυρίες, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν βλάβη στο ουραίο στροφείο.
2: Στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που έφτασαν χθες στη Σύφνο πραγματοποιούν αυτοψία συλλέγοντας στοιχεία από τα συντρίμια. Αποκλεισμένο παραμένει το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους.
3: Η ώρα είναι 10 και 10 και στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου κατέφθασαν εκ νέου οι εμπειρογνώμονες.
2: Σε νεότερο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας φαίνεται το ελικόπτερο να πετάει κανονικά προς το ελικοδρόμιο, όταν ξαφνικά διακρίνεται να σταματάει στον αέρα, στη συνέχεια αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα και συντρίβεται στο έδαφος.
4: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
2: Τμήματα του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πιθανή δυσλειτουργία στην απόδοση του ουραίου στροφείου. Ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των ερευνών αναμένεται να έχει και η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου.
5: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχθηκε 100 μέτρα ψηλά και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα από τη φορά του έλιγκα. Κάσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμορφη μάζα βέβαια. Πυρακτωμένη άμμορφη μάζα.
2: Οι σωροί των τριών θυμάτων θα μεταφερθούν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα εξεταστεί επίσης και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό στο χειριστή του ελικοπτέρου.
6: Είμαστε όλοι συντονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μαζί με τις υπηρεσίες. Ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
3: Μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου άνοιξε εκ νέου το ελικοδρόμιο που γίνονται κανονικά προσγειώσεις. Ενώ πριν από κάθε απογείωση γίνεται ο έλεγχος του από τον χειριστή.
2: Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο έχει ζητήσει η Αρχή Πολιτικής Προστασίας με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο.
0: Πάμε και στο νησί. Κώστα Νούση, τρεις ημέρες μετά τη συντριβή με τον χαμό των τριών ανθρώπων και με την προκαταρκτική εξέταση να δείχνει τη δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο, το κρίσιμο στοιχείο που αναζητούν οι ειδικοί είναι το γιατί, αν μιλάμε για μηχανική βλάβη. Τι ψάχνουν στα συντρίμια για να έχουμε την πλήρη εικόνα των αιτίων.
3: Από εχθές το απόγευμα βρίσκονται στο νησί τόσο οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ όσο και στελέχοι της ελληνικής αστυνομίας αλλά και το εγκληματολογικό νωρίτερα βρίσκονταν πίσω από το ελικοδρόμιο που έχει καταπέσει το ελικόπτερο. Θα ξανάρθουν λίγο αργότερα γιατί βρίσκονται σε άλλο σημείο αυτήν την στιγμή. Ψάχνουν να συνθέσουν το παζλ, την τελική εικόνα του τι έγινε και είχαμε τη συντριβή του ελικοπτέρου. Η πρώτη, η προκαταρκτική εξέταση δείχνει δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο. Αυτό φαίνεται και από την περιστροφή, από την περιδίνηση στην οποία περιέρχεται λίγο αργότερα το ελικόπτερο στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης, λίγο πριν προσγειωθεί. αυτό φαίνεται ότι και οι πληροφορίες μας λένε ότι ουσιαστικά το ελικόπτερο χρειαζόταν μόλις 5 δευτερόλεπτα για να πατήσει στο έδαφος. Αυτό κάνει ακόμη πιο τραγικό το γεγονός. Είναι καθοριστική σημασίας και η κατάθεση που έχει δώσει ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο μέσο της πίστας όταν προσέγγιζε το ελικόπτερο, είδε ουσιαστικά όλη την διαδικασία προσέγγισης αλλά και την περιστροφή αυτή που έκανε, και λίγο νωρίτερα πριν την περιστροφή έχασε λίγο απότομα ύψος και έστριψε αριστερά και στη συνέχεια έκανε αυτήν την περιστροφή. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα είδε όλα, τα μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στις αστυνομικές αρχές. Αναμένεται να δώσει κατάθεση, να μιλήσει με τους εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ ώστε να σχηματίσουν μια καλύτερη εικόνα και αυτοί εκτός από την των συντριμιών του ελικοπτέρου, Χρύσα.
0: Οι τρεις σωροί του Έλληνα χειριστή και του ζευγαριού από την Βρετανία ήταν σήμερα να μεταφερθούν στην Αθήνα. Η μεταφορά τους μετατέθηκε για αύριο, για την ιατροδικαστική εξέταση που θα γίνει εδώ.
3: Ήταν να μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα, ωστόσο υπάρχουν κάποια διαδικαστικά τα οποία προσπαθούν να λύσουν και με το εγκληματολογικό, αλλά και διαδικαστικά για την μεταφορά τους. Θα γίνει αύριο πιθανότατα στην Αθήνα, ώστε να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση στην πρωτεύουσα. Και να πούμε και κλείνοντας ότι είναι στην Αθήνα ήδη οι συγγενείς των Βρετανών για να κάνουν και την αναγνώριση όπως προβλέπει το πρωτόκολλο.
0: Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε. Στη Χαλκιδική θα πάμε τώρα, όπου αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Κασάνδρας πραγματοποίησαν οι Κώστας Κατσαφάδος και Μαργαρίτη Χινάς. Προηγήθηκε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο για την κρατική αρρωγή στους πληγέντες και τα μέτρα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Παύλος Αρόγλου, ποια η εικόνα που αποκόμισαν για τις ανάγκες κατοίκων και επαγγελματιών και την έκταση των ζημιών και τι ανακοινώθηκε?
7: Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η αυτοψία που πραγματοποίησε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος στην πληγήσα περιοχή, όπου ενημερώθηκε από τους συντονιστές πυροσβεστικής υπηρεσίας, συνοδευόταν μάλιστα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και από τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Νωρίτερα, στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κασάνδρας, εκεί συζητήθηκαν όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν τόσο για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι υποδομές. Συζητήθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα για τη θωράκιση της περιοχής. Ανακοινώθηκε η οικονομική ενίσχυση που θα λάβει τόσο ο Δήμος Κασάνδρας, 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όσο και αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής ύψους 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και οι αποζημιώσεις που θα δοθούν στους πληγέντες. Μάλιστα, όσο αναφορά τώρα για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση τόσο για τις κύριες όσο και για τις δευτερόλεπτες αγγίζει το 100%, ενώ προβλέπονται και βοηθήματα τόσο για τις οικοσκευές, Χρύσα, αλλά και επιδόματα για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων.
0: Ήταν από την Χαλκιδική ο Παύλος Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στη Σαλαμίνα ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες και κρίθηκαν κατεδαφιστές, 6 κίτρινες που χρήζουν επισκευής και οι υπόλοιπες 7 πράσινες, δηλαδή κατοικήσιμες.
8: Τα τελευταία καντιλάκια που καπνίζουν σβήνονται δίπλα από τα καμένα σπίτια και αυτοκίνητα. Κλιμάκια μηχανικών έχουν ήδη ξεκινήσει τις αυτοψίες σε οικίες και επιχειρήσεις.
9: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
8: Το σπίτι του κυρίου Άγγελου κρίθηκε κίτρινο, μπορεί δηλαδή να επισκευαστεί.
10: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή,
11: Η κατοικία όπου και βρισκόμαστε στα Περιστέρια έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Έχουν καεί τα πάντα τόσο στον εσωτερικό της όσο και στον εξωτερικό της χώρο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε μία εκ των εγκαυματιών που δεν κατάφερε να γλιτώσει από τη μανία της πύρινης λέλαπας, διότι την κύκλωσαν οι φλόγες και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας Θριάσιο.
8: Τα πλάνα από τον drone του Earth News είναι ενδεικτικά της μεγάλης καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά.
12: Συνεννοηθήκαμε με το Δήμο να βγάλει μια ανακοίνωση ώστε οι πολίτες από την επόμενη μέρα να πάνε να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει και η διαδικασία της οικονομικής ενίσχυσης.
13: Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ η αξία του είναι συναισθηματική.
8: Αποφασισμένη να ξαναστήσει την επιχείρησή της είναι και η κυρία Λευκή.
14: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
8: Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δύο νεκρούς. Το ηλικιωμένο ζευγάρι που εγκλωβίστηκε στην προσπάθειά του να γλιτώσει από τις φλόγες που πλησίαζαν, αλλά και πνεύμονες πρασίνου που έγιναν στάχτη από την πύρινη λέλαπα.
0: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις πυρκαγιές προχθές και χθες σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στα Τρίκαλα ήταν εμπρησμός από πρόθεση, μάλιστα δεν ήταν η πρώτη φορά που ο συλληφτής έβαλε φωτιά, ενώ στην Κάριστο η πυρκαγιά προκλήθηκε από κάποιον που εκτελούσε θερμές εργασίες. Περισσότερα θα μας πει η Σπυριδούλα Καρλατζή.
15: Η πρώτη περίπτωση, όπως είπες και εσύ Χρύσα, πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων. Για εκείνη συνελήφθη ένας 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Και μάλιστα φαίνεται να μην ήταν η πρώτη φορά που το έκανε. Από την έρευνα των αρχών διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε τουλάχιστον άλλες δύο πυρκαγιές τις προηγούμενες μέρες στο ίδιο σημείο. Βέβαια, σε εξέλιξη είναι και η προανάκριση για να διαπιστωθεί αν όντως είχε ευθύνη για τις άλλες δύο πυρκαγιές. Τώρα, για την δεύτερη περίπτωση, για την φωτιά που ξέσπασε μόλις χθες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά, αυτή τη φορά βέβαια από αμέλεια, κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών κοντά σε πάρκο με αναμογεννήτρια. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641 ευρώ. Συνολικά, να πούμε επίσης ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες 18 Αυγούστου έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια, ενώ οι 33 από πρόθεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Σπυριδούλα. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με τους ασθενείς ανέμους κρατούν σήμερα σε μεσαίο επίπεδο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι όμως πρώτον πυλών μια θερμική εισβολή. Ανεβαίνει ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα. Θα μας τα πει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
16: Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Κοίταξε, Χρύσα. Σήμερα το Αιγαίο βιώνει μια πραγματικά σπάνια ημέρα καιρικά. Να μας πούνε όσοι είναι στις Κυκλάδες τι βλέπουν. Και θα σας το πω εγώ, θα το μεταφέρω. Έχουν ομίχλη. Έχουν εντυπωσιακά ανεβασμένη σχετική υγρασία, μιλάμε για 85% με 90%, άρα και που έχουν 28 βαθμούς, τους αισθάνονται σαν να είναι 40 σε αυτές τις περιοχές. Μια δύσκολη μέρα με δυσφορία λοιπόν σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Φτάνουμε και στα υπηρετικά τους 37 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, και κάποιες μπόρες θα έχουμε τις επόμενες ώρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Κάτι είδα βρέχει και στην Πάρνηθα αυτή την ώρα. Έλα να δούμε τώρα μαζί και τη συνέχεια. Τι θα δούμε λοιπόν. Πέμπτη και Παρασκευή, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα ενισχυθεί λίγο ο βοριάς στο Αιγαίο μέχρι τα 5 μποφόρ. Άρα σταματούν οι ομίχλες, παίρνουν μια μικρή ανάσα στις Κυκλάδες. Ανάσα δεν θα πάρουμε όμως οι υπόλοιποι, διότι θα έχουμε ζέστη με 36 έως 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Και πια νομίζω ότι από το Σαββατοκύριακο μιλάμε πια για καύσωνα. Καύσωνα μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας οπωσδήποτε. Σαραντάρια το Σαββατοκύριακο, πιθανώς και παραπάνω την νέα εβδομάδα. Θα μείνει ο βοριάς.
0: Υπάρχει και αυτή η αίσθηση υγρασίας που προκαλεί μια κάποια δυσφορία.
16: Ξέρεις τι, το λες πολύ σωστά. Ο καύσωνας του Αυγούστου δεν έχει τη δυναμική του καύσωνα του Ιουλίου, όμως είναι πιο ενοχλητικός γιατί έχουμε παραπάνω υγρασία και αυτό είναι κρίσιμο. Απ' την άλλη, μικραίνει και η μέρα, είναι λιγότερες οι ώρες ηλιοφάνειας, όμως θα είμαστε εδώ και θα μιλάμε για έναν κουραστικό καύσωνα που θα έχει σαραντάρια πολλά. Θα έχει και έναν βοριά στα ανατολικά, άρα θα αυξηθεί και ο κίνδυνος πυρκαγιάς στις επόμενες ημέρες. Και νομίζω μπορούμε να το δούμε αυτό, διότι και από αύριο κάτι αλλάζει στον χάρτη.
0: Γιατί σήμερα ήταν η χώρα στο μπλε, αυτό το σπάνιο που μας είπες, που κόπασαν τα μελτέμια μετά από αρκετές συνεχόμενες ημέρες έτσι με ισχυρούς ανέμους. Βλέπουμε αύριο, δεν σημαίνει ότι και σήμερα υπάρχει φυσυχασμός.
16: Σε καμία περίπτωση.
0: Απλώς από αύριο είναι και πάλι υψηλός ο κίνδυνος σε αρκετές περιοχές.
16: Είναι κατηγορία 3, υψηλού κινδύνου λοιπόν, κίτρινη κατηγορία, κίτρινο συναγερμός σε όλη σχεδόν τη Δυτική Ελλάδα, σε Στερεά, Πελοπόννησο, μέσα στο Αιγαίο μας, αλλά και σε κομμάτι της Κρήτης και του Εύρου και στη Θράκη. Από εκεί και πέρα όμως εκτιμώ ότι ίσως θα είναι δυσκολότερες και οι επόμενες ημέρες και θα είμαστε εδώ μέρα με τη μέρα να λέμε και για τη θερμοκρασία και πώς θα συνδυαστεί και με τον άνεμο.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε τη μετεωρολόγο μας. Σε τροχιά εφαρμογής μπαίνει από σήμερα το νέο χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για το πού και με ποιους όρους μπορούν να εγκαθίστανται αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Βάζει περιορισμούς σε νησιά και προστατευόμενες περιοχές και πλαφών στην εξάπλωση των φωτοβολταϊκών. Επαναχαράσεται ο ενεργειακός χάρτης της χώρας, Μαρίνα Δημερτζιάν. Δώσε μας τις βασικές αλλαγές.
17: Μετά από 17,5 χρόνια, Χρήσα. Λοιπόν, οι βασικές αλλαγές, να ξεκινήσουμε με τα αιωλικά πάρκα. Δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους, σε ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες των εθνικών δρυμών, χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, εντός των ζωνών απολύτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεφθρόμων ή τα λεγόμενα απάτητα βουνά. Τώρα δεν θα επιτρέπεται να χωροθετηθούν ούτε στους πυρήνες των περιοχών Natura, εκτός αν συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την ίδια την περιβαλλοντική μελέτη της εν λόγω περιοχής και η δεύτερη είναι να υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ υψηλό αιωλικό δυναμικό. Για τα φωτοβολταϊκά οι απαγορεύσεις είναι πιο αυστηρές, δεν επιτρέπονται σε περιοχές Natura καθόλου. Σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους ραμσάρ, εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία φύσης, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και περιοχές ανεδρόμων, ενώ υπάρχει και ένας περιορισμός στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης 1,5% ανά περιφερειακή ενότητα. Πρέπει να πούμε, Χρύσα, ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τα νέα έργα και μάλιστα δεν θα ισχύουν για όσα έχουν προχωρήσει, είναι σε όριμο στάδιο αδειοδότησης, καθώς το Υπουργείο πρόκρινε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου. Αυτό σημαίνει πως δεν θα σταματήσουμε να βλέπουμε να κατασκευάζονται σε κάποιες από αυτές τις περιοχές τέτοια έργα, ωστόσο αυτά θα είναι όριμα έργα.
0: Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό, Μαρίνα, δεδομένου ότι είχαμε φωτιές και αυτό το καλοκαίρι, για τις οποίες η πυροσβεστική δείχνει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Υπουργός, ο Σταύρος Παπασταύρου, μίλησε και για κατά προτεραιότητα υπογειοποίηση των καλωδίων που βρίσκονται σε δάση. Φιλοξενήθηκε νωρίτερα εδώ στον σταθμό μας.
17: Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της πυροσβεστικής για το 2026, φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών φαίνεται να οφείλονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μιλώντας στην ΕΡΤ, δήλωσε ότι η υπογειοποίηση των δικτύων θα γίνει κατά προτεραιότητα σε δάση και δασικές εκτάσεις. Δεν μπορεί να υπογειωθεί φυσικά όλο το δίκτυο. Κάτι τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ ακριβό. Θα κόστιζε γύρω στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και για τα δάση είναι ακριβό, αλλά είναι κάτι που πρέπει να μπει σε τροχιά. Τώρα, επειδή ειδικά για την πυρκαγιά της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής η πυροσβεστική έδειξε ιδιωτικό δίκτυο που συνέδεε τον έναν αιωλικό σταθμό με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, ειδικά γι' αυτό ήταν αφορμή έτσι, ώστε να βγουν στην επιφάνεια κάποια κενά στην νομοθεσία όσον αφορά τα ιδιωτικά δίκτυα.
0: Να επανεξεταστεί το πλαίσιο.
17: Ακριβώς. Αυτό που ανακαλύψαμε για παράδειγμα είναι πως η νομοθεσία κρίνει βέβαια αρμόδιο τον ιδιώτη που έχει το δίκτυο να το συντηρεί, υπεύθυνο για τη συντήρησή του, ωστόσο δεν ορίζει κανέναν αρμόδιο φορέα για να ελέγξει αν ο ιδιώτης αυτός όντως συντηρεί το δίκτυο. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν νέο το δίκτυο, δηλαδή τέθηκε σε λειτουργία μόλις τον Ιούνιο. Ωστόσο, γενικότερα για τα ιδιωτικά δίκτυα στην Ελλάδα υπάρχει κενό νομοθεσίας. Ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε πως το Σεπτέμβριο θα έχουμε νεότερα μια αυστηροποίηση του πλαισίου.
0: Να παρακολουθήσουμε τι είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
18: Τα ιδιωτικά δίκτυα δημιουργήθηκαν το θεσμικό πλαίσιο πριν από 20 χρόνια, σε μια περίοδο που είχαμε ανάγκη να δημιουργήσουμε κίνητρα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
0: Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούμενο Ιρανικές πηγές κάνει λόγο για σενάριο επίθεσης κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων ακόμη και στην Ευρώπη, αν κλιμακώσει η Ουάσιγκτον. Η Ρένα Δημητρίου θα μας πει περισσότερα.
17: Το συγκεκριμένο δημοσίευμα Χρύσα επικαλείται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν η Τεχεράνη έχει εξετάσει το σενάριο επίθεσης σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν κλιμακώσει η Ουάσιγκτον. Στη Βουλγαρία γίνεται λόγο συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε την χρήση της αεροπορικής της βάσης Μπεσμέρ για τον ανεφοδιασμό αμερικανικών αεροσκαφών. Κύπρος αναφέρθηκε επίσης ως πιθανός στόχος αντιπίνων αν κλιμακώσει η Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι Ιρανικές δυνάμεις είχαν εξετάσει και το ενδεχόμενο επιθέσεων σε υποθαλάσσια καλώδια στο στενό του Ορμούς. Τώρα το ΝΑΤΟ σε μια πρώτη αντίδραση διεκπροσώπου του τονίζει ότι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε κάθε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, όπως και έγινε νωρίτερα φέτος, σύμφωνα με τον ΝΑΤΟ αξιωματούχο, όταν η νατοϊκή αεράμινα αναχέτησε βαλιστικούς που κατευθύνονταν στην Τουρκία από το Ιράν. Χρύσα.
0: Ρένα, θα σε δούμε και στη συνέχεια. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα και σε επικοινωνία με τους συμμάχους μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Γιώργο Σιδέρη, το Υπουργείο Άμυνας και τα επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια.
19: Ακριβώς, Χρύσα, και είναι πάρα πολύ λογικό για την ιστορία. Και μόνο να θυμίσουμε βεβαίως ότι κατά την κρίση των περίπου 50 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και το Ιράν, η Αθήνα ήταν η πρώτη η οποία αντέδρασε απέναντι στην απειλή προς την Κύπρο και απέστειλε ισχυρότατες δυνάμεις και την καλύτερη φρεγάτα που διαθέτει μέχρι στιγμής, τη φρεγάτα Κίμων, όπως επίσης και F-16. Ύστερα από εβδομάδες, υπενθυμίζω ότι ενεργοποιήθηκαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για την υπεράσπιση του νησιού, του ευρωπαϊκού νησιού. Τώρα το δημοσίευμα των Financial Times είναι λογικό ότι θέτει σε εγρήγορση τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και τα γενικά επιτελεία και υπενθυμίζεται από αρμόδιες πηγές ότι πρώτον τα ελληνικά F-16, 4 στον αριθμό, δεν έχουν φύγει από την Κύπρο, από τη βάση Ανδρέας Παπανδρέου, παραμένουν εκεί και εκπαιδεύονται εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα με τις κυπριακές δυνάμεις και όχι μόνο, και άλλες συμμαχικές δυνάμεις. Επίσης στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, η οποία φέρει το αντιντρόουν σύστημα Κένταυρος. Δεύτερον, εφόσον υπάρξει νέο αίτημα από την Βουλγαρία για συνδρομή της αντιεροπορικής της άμυνας, το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, να δώσει το πράσινο φως δηλαδή για τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot και πάλι στην Βουλγαρία, κάτι το οποίο είχε γίνει και κατά την κρίση των 50 ημερών. Και τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό, κάτι το οποίο εξετάζεται από τα ελληνικά επιτελεία, είναι η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot που βρίσκεται ταγμένη στην Κάρπαθο να μετακινηθεί στην Σούδα, δηλαδή εκεί που υπάρχει και αμερικανική βάση. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι σε καμία περίπτωση στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά μιας προετοιμασίας εφόσον και αν απαιτηθεί να γίνουν τέτοιου είδους μετακινήσεις. Τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα επιτελεία έχουν πληροφορίες και από σύμμαχες χώρες, σχεδιάζουν και ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμα να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει με οποιαδήποτε μετακίνηση των δυνάμεων εκεί ακριβώς που χρειάζεται, Χρύσα.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. 6-8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η δίκη ορόσημο στις Ηνωμένες Πολιτείες που φέρνει αντιμέτωπες τις οικογένειες των θυμάτων με έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς κολοσσούς. Στο εδόλιο η Meta, με την κατηγορία ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της Facebook και Instagram ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Στην αίθουσα η Meta απέρριψε όσα της προσάπτουν, ενώ και ο Mark Zuckerberg αναμένεται να καταθέσει. Εάν χάσει την υπόθεση, η Meta, οι αποζημιώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που πλησιάζει τη χρηματιστηριακή της αξία. Έξω από το δικαστήριο, γονείς ανήλικων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους περιέγραψαν τον πόνο που βίωσαν.
20: Ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα παιδιών που αυτοκτόνησαν, όπως καταγγέλλεται, μετά από περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σεξουαλικού εκβιασμού. Κατά την περιήγησή τους στις πλατφόρμες της Meta, κρατούν ακτιβιστές και γονείς έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια.
21: I was a guinea pig.
1: As a child, I was unknowingly subject in a great experiment. One in which the company inside that courthouse reduced my childhood into watch time and sold it to advertisers.
20: Λίγο πριν ξεκινήσει η πολύπρωτη δίκη, γονείς μιλούν κρατώντας τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού τους.
21: Anna Lee wrote, "Tonight has been one of the worst nights I've had in a while. I was sitting on my bathroom floor telling myself how much I hate myself. Nobody is going to love me unless I look the part.
22: My son did not take his life. My son was killed. It's a design choice, a company that builds its platforms to maximize a child's engagement, click after click, at the cost of the child's safety. They knew what they were doing."
20: Οι 29 πολιτείες με επικεφαλή στην Καλιφόρνια, το Κολοράντο, το Κεντάκι και το Νιου Τζέρσι πιέζουν για αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν και το 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως όμως για αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι.
23: A dangerous product with dangerous features that they knew would create excessive use and compulsive use by children, and it would create mental health harms, including things like anxiety and depression. They knew their product was dangerous and they lied to the public.
20: Κατά την πρώτη μέρα της δίκης, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας υποστήριξε ότι η Meta γνώριζε τις ευάλωτες πτυχές του εφηβικού εγκεφάλου, κάτι που εκμεταλλεύτηκε για να αυξήσει το χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στις πλατφόρμες. Κατηγόρησε μάλιστα την εταιρεία ότι θεωρεί ότι τα παιδιά είναι προϊόν.
24: Trying to draw a contrast between public statements that have been made by Meta executives about how they knew based on internal research, internal surveys that they had taken of users on Instagram.
20: Ο πρώην μηχανικός ασφάλειας της εταιρείας υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τους κινδύνους συχνά αγνοούνταν, με το δικηγόρο της εταιρείας να απορρίπτει τις κατηγορίες.
24: He talked about how Meta has been very transparent about potential harms and that they've taken their research and done something with it, put it to action by creating tools to protect teens and young users on their platform.
20: Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες και σε αυτήν έχουν κληθεί να καταθέσουν ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ και άλλα κορυφαία στελέχη.
0: Στην Ουκρανία, εν μέσω πολέμου, μεγάλη έρευνα είναι σε εξέλιξη κατά βουλευτών και προεδρικών συμβούλων. Στον απόϊχο των δηλώσεων του πρόσφατα αποπεμφθέντος Υπουργού Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος ζήτησε ρένα εκλογές σε καιρό πολέμου, πρώην στενός συνεργάτης του Ζελένσκι ο Φεντόροφ.
16: Χρήσα, να ξεκινήσουμε όμως από τα πεδία των μαχών. Στη Χερσόνα έγινε μια μεγάλη επίθεση ρωσική με ντρόουν. Τουλάχιστον 4 νεκροί, 4 τραυματίες. Αυτές είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λεωφορείο, το οποίο έγινε στόχος όπως όλα δείχνουν. Για απεχθές σαφάρι κατά του ουκρανικού λαού έκανε λόγο πριν από λίγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και η πολιτική αναταραχή όμως στην Ουκρανία συνεχίζεται. Τελευταία εξέλιξη η έρευνα των υπηρεσιών κατά της διαφθοράς, πρώην και νυν βουλευτές στο στόχαστρο, καθώς και προεδρική σύμβουλη. Ο Ζελένσκι πριν από λίγο απέπεμψε την αναπληρώτρια επικεφαλής του προεδρικού γραφείου χωρίς να το αιτιολογήσει. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ηγούνται αυτής της έρευνας, το στόχαστρο βρίσκεται ενεργειακό σκάνδαλο με ξέπλυμα περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Εν μέσω διαδηλώσεων τώρα υπέρ του Μιχαήλ Φεντόροφ, που αποπέμφθηκε τον περασμένο μήνα από το Υπουργείο Άμυνας, το Ουκρανικό Κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγο, επικύρωσε τις επιλογές Ζελένσκι για τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, Γεβγέν Καμάρα και Αντρέι Σιμπίχα. Ο Ουκρανός Πρόεδρος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους βουλευτές, δεν σχολίασε όμως, τουλάχιστον όχι μέχρι τώρα, τα όσα είχε πει νωρίτερα ο Φεντόροφ και ξανά έβγαλαν τον κόσμο στους δρόμους. Στο Φεντόροφ πρέπει να πούμε ότι πιστώνεται και μια πολύ μεγάλη εκστρατεία μεταρρύθμισης του Υπουργείου Άμυνας εν μέσω πολέμου. Ζήτησε εκλογές λοιπόν ο αποπεμφθής, μεγάλη πολιτική πρόκληση για τον Ζελένσκι. Είπε χαρακτηριστικά ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να κρατείται όμηρος από τη Ρωσία. Χρύσα.
0: Να ακούσουμε τον Μιχαήλ Φεντόροφ.
2: Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
0: Στην Αλβανία, Ρένα, δολοφονήθηκε 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας μετά από καυγά που ξεκίνησε σε μπαρ. Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Βασικός ύποπτος φέρεται να είναι 29χρονος που ειδοποιήθηκε να κρύβεται σε πόρτ μπαγκάζ αυτοκινήτου.
3: Στην Νότια Αλβανία συνέβη χτες το πρωί. Το θύμα 20χρονος Πορτογάλος βρέθηκε νεκρός σε ξαπλώστρα στην παραλία. Δεκάδες ήταν οι προσαγωγές, Χρύσα. Τουλάχιστον 11 άτομα συνελήφθησαν. Ο βασικός ύποπτος, όπως είπες, είναι 29 ετών. Συνελήφθη λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ενώ επιχειρούσε να διαφύγει προς τα Τίρανα. Ήταν κρυμμένος στο Port Bagas, το βλέπουμε εδώ που τον βγάζουν οι αστυνομικοί κατά την επιχείρησή τους. Ήταν κρυμμένος σε Port Bagas αυτοκινήτου. Ο οδηγός και συνοδηγός φαίνονται να είναι Τούρκοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Ο βασικός ύποπτος τώρα πιστεύεται ότι ήταν γνωστός στις αρχές. Είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
0: Ρένε, ευχαριστούμε. Στα δικά μας και πάλι στον ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα ο οδηγός ταξί, ο οποίος έκανε παράνομη αναστροφή στην Ποσειδόνος με αποτέλεσμα να παρασύρει μοτοσυκλετιστή που
3: είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί στην Αγγλία πριν από 2 χρόνια για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
0: Ρένε, ευχαριστούμε. Στα δικά μας και πάλι στον ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα ο οδηγός ταξί, ο οποίος έκανε παράνομη αναστροφή.

0: μέλη. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει μέχρι αυτή την ώρα. Να θυμίσουμε ότι ο μοτοσυκλετιστής νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Θυμίζουμε ότι ο οδηγός του ταξί ενώ κινούταν στη μεσαία λωρίδα, αυτό έχει καταγραφεί από βίντεο από κάμερα ασφαλείας, τότε άλλαξε λωρίδα, κινήθηκε προς την αριστερή και έκανε παράνομη αναστροφή στην Ποσειδόνος με αποτέλεσμα να παρασύρει τον οδηγό της μοτοσυκλέτας. Ενώ πριν τον ακριτή, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί την κατηγορία, εκπροσωπείται από δικηγόρο και θα προσκομίσει έγγραφα στον ανακριτή με τα οποία αποδεικνύει ότι στην επαγγελματική του πορεία δεν ενεπλάκει ποτέ σε τροχαία.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε. Πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους στην παραλία Γερακινή στη Χαλκιδική, λίγες ώρες μετά την επιχείρηση απομάκρυνσής τους από τον Δήμο Πολυγύρου, ο οποίος τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι τα μέτρα προστασίας του δημόσιου χώρου θα συνεχιστούν. Απελευθερώθηκε η παραλία, αλλά όπως φαίνεται θα δούμε και απευθείας την εικόνα και τον Κώστα Μπούρη, σε μία μόλις νύχτα καταλήφθηκε ξανά με περισσή θρασίτητα από κάποιους που δεν πτωούνται, Κώστα, και θεωρούν πως μπορούν να έχουν μία μόνιμη ιδιωτική θέση στην άμμο. Πακτώνουν τις ομπρέλες και κλειδώνουν τις ξαπλώστρες.
2: Χρήσα, το ελληνικό δαιμόνιο φαίνεται ότι είναι άπιαστο ακόμα και στις παρανομίες. Εννοείται, γιατί εδώ δεν περιμέναν το βράδυ να τις αναπαχτώσουν. Χθες ήμασταν εδώ πάλι το μεσημέρι. Το πρωί χθες έκανε την επιχείρηση ο Δήμος, μάζεψε 100 ομπρέλες, παρακαλώ, δεν ούτε μία ούτε δύο, 100 ομπρέλες και καθίσματα. Και μετά το μεσημέρι που ήρθαμε να κάνουμε ρεπορτάζ, είχαν ξαναπακτωθεί καινούργιες. Θα γυρίσει ο Ηλίας Κρητικός να σας δείξει ακόμα περισσότερες που έχουν πακτωθεί εδώ στην παραλία της Γερακινής που βρισκόμαστε. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες και από το Δήμο και από τους κατοίκους που μιλήσαμε εδώ στην περιοχή, οι περισσότεροι που βλέπετε εδώ είναι ξένοι. Είναι ξένοι ανατολικής προέλευσης, ας το πω έτσι, Ρώσοι, Ουκρανοί, Ανατολικά Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη. Γιατί αυτοί νοικιάζουν τα Airbnb που υπάρχουν εδώ σε συγκροτήματα και σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, όταν νοικιάζει το Airbnb, νοικιάζει μαζί και το βάζει με στην τιμή, δηλαδή ξαπλώστρα, ομπρέλα και όλο το σετάκι.
1: Είναι ένα σχεδόν ράβι ξύλων. Επαναλαμβάνεται και αυτό το καλοκαίρι το ίδιο σκηνικό με πέρσι. Ακριβώς. Στην παραλία, γιατί εκεί και το 25 είχε γίνει αντίστοιχη επιχείρηση.
2: Το 25 είχε ντόπιους εδώ, οι οποίοι έχουν τα διαμέρισματά τους. Αυτό μας είπαν οι ντόπιοι, ότι από τότε που μας μάζεψε ο Δήμος, τότε είχαν μαζέψει 200 ομπρέλες. Εμείς λένε οι ντόπιοι εδώ, δεν ξαναβάζουμε ομπρέλες, τις μαζεύουμε. Και πλέον είναι τα Airbnb που νοικιάζονται στους τουρίστες και νοικιάζονται και αυτά τα σετάκια ομπρελών και καθισμάτων, τα οποία τα βάζουν και τα μπαχτώνουν στην παραλία και καταλαμβάνουν θέση. Ο Δήμος πάντως από την πλευρά του, από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα μείνει άπραγος και τις επόμενες μέρες αναμένεται νέα επιχείρηση καθαριότητας στην περιοχή.
1: Εντάξει, το πρόβλημα δεν είναι πλέον να απομακρυνθούν οι παράνομες ομπρέλες από ένα χώρο που θεωρείται δημόσιος, αλλά να μην επιστρέψουν την επόμενη ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Μάχη έδωσαν οι ναυαγοσώστες για να σταθεροποιήσουν μια γυναίκα που παρασύρθηκε από ισχυρό κύμα στα Νέα Πλάγια, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της. Η γυναίκα κατάφερε να σώσει το παιδί, αλλά χτύπησε στην άμμο, Κώστα Καντούρη, και έχασε τις αισθήσεις της.
3: Ήταν σωτήρια η παρέμβαση των ναυαγοσώστων εκεί στα Νέα Πλάγια την περασμένη Κυριακή, όταν μια 41χρονη, παρά τον έντονο κυματισμό στην ακτή, εκεί που έσκαγε το κύμα, αποφάσισε να παίξει με το παιδί της. Όταν όμως κύματα την παρέσυραν, προσπάθησε να σώσει το παιδί της, το κράτησε έξω από το νερό. Όμως η ίδια έπεσε με το πρόσωπο στην άμμο, με συνέπεια να καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού, αλλά και να καταπιεί και άμμο. Οι ναυαγοσώστες αμέσως της χορήγησαν οξυγόνο, ανέκτησαν τις αισθήσεις της. Χρειάστηκε δεύτερη φιάλη οξυγόνου να τις χορηγήσουν μέχρι να έρθει το ΕΚΑΠ και να διακομιστεί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουντανιών και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Οι ναυαγοσώστες τονίζουν ότι οι λόμενοι πρέπει να προσέχουν, ειδικά όταν οι ίδιοι επισημαίνουν πως η παραλία είναι επικίνδυνη. Εκείνη την ημέρα είχαν ανεβάσει την κίτρινη σημαία που σημαίνει ότι υπήρχε κίνδυνο στη θάλασσα.
1: Θάλασσα, δυστυχώς λίγα δευτερόλεπτα άρκουν για να αλλάξουν τα πάντα. Να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Earth News οι ναυαγοσώστες.

0: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της. Περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
1: Είχαμε τοποθετήσει στην κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλι οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωγικό πύργο των Νέων Φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
2: Νέα διάσωση μεταναστών πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή νοτίως της Γάβδου. Περισσότερα θα μας πει ο Περικλής Κουκλάκης.
3: 46 άτομα χρήση εντοπίστηκαν στα 39 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γάβδου από ένα μη επανορμένο αεροσκάφος της Frontex, καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος που έπλεε στην περιοχή. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και τις διάσωσης της Λέμβου με τους 46 αλλοδαπούς και περιπολικό πλοίο τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ευτυχώς με καλές καιρικές συνθήκες και καλά στην υγεία τους, έχουν ήδη μεταφερθεί στο πρώην εκθεσιακό κέντρο της Αγίας, όπου διατηρείται η προσωρινή δομή πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών.
2: Ήταν ο Περικλής Κουκλάκης από τα Χανιά. Ευχαριστούμε. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στο νησί της Ρόδου, με δεκάδες κατοίκους και επισκέπτες να απευθύνονται στα επίγοντα του νοσοκομείου αλλά και σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Ο ΕΟΔΗ διερευνά την υπόθεση, Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μέχρι ώρας δεν έχει αποσαφινιστεί η αιτία της έξαρσης.
4: Όχι, εκτιμάται βέβαια ότι έχει να κάνει με τις υψηλές θερμοκρασίες και τις συνθήκες συντήρησης των τροφίμων, αλλά όχι, δεν υπάρχει κάποια επίσημη εκδοχή για αυτή την έξαρση. Πρέπει να σας πω ότι το φαινόμενο άρχισε να παρατηρείται σύμφωνα με τους υγειονομικούς εδώ και περίπου 20 μέρες. Γύρω στα 50 άτομα την ημέρα προσέρχονται στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου ζητώντας βοήθεια, ενώ υψηλή είναι η κίνηση και στα ιδιωτικά γιατρία. Το ευχάριστο βέβαια είναι ότι σύμφωνα με τους γιατρούς του νοσοκομείου δεν έχουμε νοσηλίες. Όσοι δηλαδή προσέρχονται στα επίγοντα παίρνουν κάποιες οδηγίες για το πώς μπορούν να κινηθούν από εδώ και πέρα και αποχωρούν, πηγαίνουν στα σπίτια ή στα ξενοδοχεία. Πρέπει να σας πω ότι τα κρούσματα προφανώς έχουν να κάνουν και με τον μόνιμο πληθυσμό αλλά και με επισκέπτες. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία γιατί το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο και πρέπει να σας πω επίσης ότι δεν είναι το πρώτο καλοκαίρι που υπάρχει έξαρση γαστρεντερίτιδας. Παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Τώρα πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει και κάποιοι έλεγχοι από τους επόπτες υγείας σε ένα ξενοδοχείο και δύο εστιατόρια στη Ρόδο που βρέθηκαν κρούσματα. Σε ό,τι φορά στο ξενοδοχείο δεν ήταν πάντως μαζικά τα κρούσματα. Ναι. Αντίστοιχοι έλεγχοι γιατί υπήρξαν κρούσματα έγιναν την περασμένη εβδομάδα και σε ένα ξενοδοχείο στην ΚΟ. Γενικά συστήνονται τα μέτρα τα ιατρικά που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσοχή και θα περάσει προφανώς και αυτό. Χρήση.
2: Ευχαριστούμε, Μαριέτα. Να μεταφερθούμε στην Αχαΐα. Στο Δρέπανο βρίσκεται σε εξέλιξη νέα προσπάθεια αποκόλλησης της Θαλαμιγού που παραμένει κολλημένη στα βαθύ για τρίτη ημέρα. Ο Νίκος Γιαπρακάς βρίσκεται στην περιοχή.
5: Είμαστε στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, εδώ που βρίσκεται κολλημένη σε αβαθή η Θαλαμιγός που βλέπετε και στα πλάνα σας τώρα με τη βοήθεια του Άγγελου του Δεμιράλη. Ένα γιότ το οποίο έχει προσαράξει την περιοχή από το πρωί της Κυριακής. Η διαδικασία αποκόλλησης, η προσπάθεια μάλλον αποκόλλησης η οποία ξεκίνησε σήμερα διακόπηκε προς στιγμήν για λίγη ώρα δεδομένου ότι έπρεπε να έρθει για να δέσει ένα άλλο μεγάλο πλοίο σε μια τσιμεντοβιομηχανία που βρίσκεται στην περιοχή και τα ρημουλκά σκάφη τα οποία βρίσκονται στην περιοχή έπρεπε να ασχοληθούν με αυτή την διαδικασία. Και τώρα αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και πάλι η προσέγγιση του γιώτα από τα ρημουλκά προκειμένου να το δέσουν για να καταφέρουν να το αποκολλήσουν από το σημείο στο οποίο βρίσκεται. Βέβαια είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν να την ολοκληρώσουν σήμερα, δεδομένου και οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν στεφτεί από αποτυχία. Ωστόσο σε λίγη ώρα αναμένεται να έρθουν και πάλι τα ρημουλκά δίπλα στο γιώτ για να συνεχίσουν την διαδικασία, την προσπάθεια μάλλον αποκόλλησης του από την ξέρα αυτή που βρίσκεται εδώ στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας.
2: Νίκο, ευχαριστούμε. Η ενεργεία για ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη, το πετρέλαιο ανεβαίνει, κατά συνέπεια ασκούνται πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το φυσικό αέριο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023 και το ρεύμα ακολουθεί. Έχει τα στοιχεία ο Άκης Αθανασόπουλος, που βρισκόμαστε σήμερα.
6: Τα στοιχεία, Χρήσα, δείχνουν ότι και στις τρεις κατηγορίες ενεργειακών προϊόντων, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα, η εικόνα δεν είναι καλή. Να ξεκινήσω πρώτα από το Brent, το οποίο επηρεάζεται άμεσα από το τι συμβαίνει στον Περσικό κόλπο και τα μηνύματα που έρχονται από εκεί δεν είναι ενθαρρυντικά. Γι' αυτό και το βλέπουμε να φλερτάρει συνεχώς με τα 90 και 92 δολάρια. Σήμερα ήταν 91,2 πριν από λίγη ώρα. Αρχές Αυγούστου ήταν στα 78. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε δύο εβδομάδες έχουμε ανέβει σχεδόν 13 με 14 δολάρια. Αυτό βέβαια δεν θα ήταν δυνατό να μην επηρεάσει το τι συμβαίνει στην εγχώρια αγορά. Πρώτα στα δηληστήρια και μετά στην αντλία. Στα δηληστήρια τι συμβαίνει λοιπόν. Έχουμε μια χοντρική τιμή χρήσα, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ, στο 1,47 για την αμόλυβδη και στο 1,46 για τον ντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι η αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερη, και ξαναλέω χωρίς ΦΠΑ αυτό, μέσα σε ένα δεκαήμερο, και το ντίζελ είναι 13 λεπτά ακριβότερο μέσα σε 10 μέρες. Αν βάλουμε και το ΦΠΑ, γιατί στην Αντλία φτάνει πάντα με ΦΠΑ, καταλαβαίνεις ότι αυτή η αύξηση είναι αρκετά μεγαλύτερη. Στην Αντλία τώρα μιλάμε για μια μέση τιμή 2 ευρώ, αλλά η περιφέρεια, εκεί που βρίσκονται οι περισσότεροι για τις διακοπές τους, νησιά, βουνά, απομακρυσμένα χωριά, εκεί μιλάμε για 2,10, 2,12, αυτή είναι η τιμή. Στα αστικά κέντρα είναι κοντά στο 1,95. Φυσικό αέριο, στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Είχαμε σήμερα τιμή, χθεσινή τιμή, χθεσινό κλείσιμο, 63,9, σχεδόν 64 ευρώ η μεγαβατόρα, όταν στις 18 Ιανουαρίου του 2023 είχαμε 61,7. Από τότε είχαμε να πιάσουμε τα 64 ευρώ. Δυστυχώς εχθές πιάσαμε, ακουμπήσαμε και αυτό το όριο, και μπροστά μας έχουμε τις χώρες της Ευρώπης να θέλουν εναγωνίως να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Αυτό σημαίνει αυξημένη ζήτηση. Δεν είναι πολύ καλό αυτό, πολύ ενθαρρυντικό. Και κλείνω με το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο επηρεάζεται κατά έναν τρόπο από το φυσικό αέριο. Η τιμή του είναι στα 159,9, μια ανάσα από τα 160 ευρώ η μεγαβατόρα. 1η Ιουλίου ήταν στα 169, από τότε είχε ακολουθήσει πτωτική πορεία, όμως τώρα τις τελευταίες μέρες το βλέπουμε και αυτό να ξανανεβαίνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, την ειδοποίηση που εστάλει στα κινητά για φωτιά η οποία έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ανθούσας, στην Ανατολική Αττική. Αν χρειαστεί, θα ενημερώσουμε. Στο διεθνή χώρο περνάμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στη Ρένα Δημητρίου και πάλι. Στο Περού, Ρένα, μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν από τις πλημμύρες που σαρώνουν τη χώρα.
7: Λόγω των βροχοπτώσεων που ήταν καταρακτώδεις τις τελευταίες μέρες, χρήσα και προκλήθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολιστήσεις. Βλέπουμε εδώ δρόμους που άνοιξαν στα δύο, αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και έπεσαν σε χαράδρες. Από τις κατολιστήσεις τώρα βλέπουμε και εδώ τις εικόνες μας. Προκλήθηκαν μεγάλες ζημιές σε παράκτιο οδικό δίκτυο, παγιδεύοντας πολλά οχήματα και τους επιβάτες τους. Μάλιστα, πολλοί λένε ότι μένουν τρεις μέρες εκεί παγιδευμένοι, χωρίς τρόφιμα και νερό, Χρύσα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ρένα. Σοά εντοπίστηκαν από ομάδα της ΕΜΑΚ και με τη βοήθεια του ντρόουν τα δύο αδέλφια που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο, στην ορεινή Αχαΐα. Ξανά στον Νίκο Γιαπρακά για το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για μια δύσκολη επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και εστέθηκε υπό απόλυτη επιτυχία στις δύο τα ξημερώματα, οπότε και ολοκληρώθηκε από τους άνδρες της έκτης ΕΜΑΚ αλλά και από την ομάδα Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, την ομάδα drone δηλαδή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου με το
2: η τεχνολογία
5: drone, το οποίο διαθέτει και θερμική
2: σωτήρια
5: κάμερα, εντοπίστηκαν, κατάφεραν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο των δύο περιπατητών, των δύο αδερφιών που είχαν χαθεί εξαιτίας της ομίχλης και του κακού καιρού που επικρατούσε χτες το βράδυ στην περιοχή μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας. Έτσι λοιπόν στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ, άνδρες της οποίας αφού κατάφεραν να εντοπίσουν τα δύο αδέρφια, τα οποία ήταν καλά στην υγεία τους, έστησαν μια ολόκληρη επιχείρηση και με την χρήση της τεχνικής ραπέλ κατάφεραν να τους προσεγγίσουν και να τους απεγκλωβίσουν από το δύσβατο σημείο χωρίς να τραυματιστεί κανένας. Έτσι λοιπόν τους έβγαλαν σε ασφαλές σημείο και διαπίστωσαν ότι ήταν καλά στην υγεία τους, με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί καν να μεταφερθούν ούτε στο νοσοκομείο.
2: Είχε ίσια τέλειωση η περιπέτεια τους. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε ο λύκος, ο οποίος είχε επιτεθεί σε τετράχρονη στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης πριν από περίπου 20 ημέρες. Ήταν τραυματισμένος και υποσιτισμένος. Κώστα Καντούρη, τώρα ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε?
8: Η Καλλιστό που τον ακινητοποίησε καθώς είχε τοποθετήσει παγίδες στο δάσος, αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή, αφού του παρήχε κτηνιατρική περίθαλψη, καθώς ήταν τραυματισμένος και υποσυντισμένος, το παρέδωσε στα μέλη της οργάνωσης Αρκτούρος, προκειμένου να οδηγηθεί στο κέντρο προστασίας Λύκου Λίγκα στη Φλόρινα. Ο Λύκος ακινητοποιήθηκε ύστερα από την απόφαση της Διεύθυνσης Δασών για απομάκρυνση του με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί τότε είχε, μετά την επίθεση στο παιδί, είχε κριθεί επικίνδυνος για τον άνθρωπο, και μετά την τοποθέτηση παγίδων παγιδεύτηκε σε μία από αυτές. Η Καλλιστό τον περιέτρεψε, πρόκειται όπως είπες Χρύσα για θηλυκό, δηλαδή πρόκειται για λύκαινα, η οποία ήταν και τραυματισμένη και υποσυντισμένη.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Καντούρη. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σπυριδούλα Κακλατζή να μας δώσει την ενημέρωση που έχει για την φωτιά που, όπως είπαμε νωρίτερα, έχει εκδηλωθεί στην περιοχή της Ανθούσας. Σπυριδούλα, σε ακούμε.
9: Πριν από λίγο ήχησε και ένα 112 για τους κατοίκους της Ανθούσας για να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καθώς γύρω στις 3.30 ξέσπασε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρακα, περίπου στο ύψος της Αττικής Οδού, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, καίει περίπου ένα στρέμμα στην έκταση, δεν έχει πάρει μεγαλύτερη έκταση, είναι χαμηλή βλάστηση, ενώ κινητοποιήθηκαν άμεσα έτσι ώστε να μην πάρει μεγαλύτερες εκτάσεις η φωτιά 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, μαζί με τις συντροφόρες βέβαια του Δήμου Παλίνης και τη βοήθεια των εθελοντών. Στο σημείο μεταβαίνει και κλιμάκιο το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εντυμάτων εμπρησμού Αθηνών για να διερευνηθούν τα αίτια. Αυτή την ώρα οι προφορίες που έχουμε είναι ότι και μόνο σε αυτό το οικόπεδο του ενός τρέματος που σας ανέφερα, ενώ φτάνουν αυτή την ώρα και τα πρώτα πεζοπόρα τμήματα.
2: Το παρακολουθείς, Σπυριδούλα, και θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές. Μας ευχαριστούμε.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφιαν και είχε ευκαιρίες να σκοράρει. Η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί πλέον στη Νέα Φιλαδέλφια την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10 το βράδυ.
10: Ισόπαλη χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε στην Σόφια η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στο πλαίσιο των playoffs του Champions League, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση είχε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 20 λεπτό με τον Μάγερ να τροφοδοτεί τον Γιώβιτς, το σου το οποίο έστειλε την μπάλα στο ριζότε δοκάρι. Η ΑΕΚ απείλησε ακόμα δύο φορές το πρώτο μήχρονο με τον Μουκουντή να μην καταφέρει να αξιοποιήσει στο 32 την ωραία σέντρα του Μάγερ και τον Γιώβιτς να μην εκμεταλλεύεται το λάθος του Βούτσοφ δευτερόλεπτα αργότερα, πλασάροντας πάνω από την εστία. Η προαθλήτρια Βουλγαρίας είχε στο 38 την πρώτη καλή στιγμή της, με τον Μουμπάρικ να ολοκληρώνει από πλεονεκτική θέση την αντεπίδεση, αλλά τον Στρακόσα να μπλοκάρει σταθερά. Ο 31χρονος Αλβανός γκολκίπερ ήταν σε ετοιμότητα και στο 54, σταματώντας την τελική προσπάθεια του Μαϊκόν έξω από την περιοχή. Οι κυτρινόμαυροι έλεγξαν μέχρι το τέλος σχετικά άνετα τόσο τον ρυθμό όσο και την επιθετικότητα των γηπεδούχων, με το τελικό 0-0 να τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια.
11: Χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μια διαφορά ενός τέρματος. Τουλάχιστον, όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η απόφαση, η τελευταία απόφαση, στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι δεν ήταν κατάλληλη. Επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί. Μας έλειψε αυτό το ένα γκολ το οποίο θα μας επέτρεπε να πάρουμε την νίκη. Όμως και ένα 0 να τελείωνε υπέρ μας, πάλι δεν θα είχε κριθεί τίποτα.
12: Σειρά παίρνουν αύριο όφη ΠΑΟ και Παναθηναϊκός σε Europa και Conference League. Οι κριτικοί αντιμετωπίζουν την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια στο Παγκρίτιο. Ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται την νορβηγική Μπραν μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ, ενώ το Τριφύλι δίνει το πρώτο του παιχνίδι στην έδρα κόντρα στη Χράντετ Κράλοβε.
13: Ο Όφη ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι με στόχο τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League από το Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΤΣΕΣΚΑ Σόφια. Οι κριτικοί, ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup, επιθυμούν να ζήσουν και την ευρωπαϊκή αύρα.
14: Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Νομίζω θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα. Και δεν έχουμε παρά να παίξουμε δύο παιχνίδια με αυτοπεποίθηση, να τα ευχαριστηθούμε.
13: Ο ΠΑΟΚ στη μετακοσταντέλια εποχή επικεντρώνεται στους δύο τελικούς απέναντι στην Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μεγάλος απών για το δικέφαλο του Βορρά στην αναμέτρηση της Τούμπας, ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς.
15: Η Μπραν try to press a lot as always, to be aggressive and we have to be able to beat this pressing. We have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
13: Η Χράντιτς Κράλοβε στο ΆΚΑ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για την είσοδο στη League Phase του Conference League.
16: There is nothing more than that I want than to win a game tomorrow, but it's also like and even that I know that we are the favorites, but if it is 1-1 in minute 80, then obviously you will do everything you can to score and together win, but you also know that there is 90 minutes in the following week.
13: Στην ευρωπαϊκή λίστα επιστρέφει ο Καλάμπρια, ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να αγωνιστεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, που δεν αγωνίστηκε στη Σόφια.
17: Την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια, ίσως με λίγες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς τοπικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην νοηματική γλώσσα με τη Φωτεινή Ανέστη και αμέσως μετά η εκπομπή Update με τη Σταυρούλα Χριστοφιλέα. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: Οπότε δεν έχω λειτουργία και υποχρέωση της Εκκλησίας. Πάω μέχρι τις 11-12 η ώρα το μεσημέρι. Τους εξηγώ πώς θα λουκώσουμε, πώς θα σιδερώσουμε. Πολλές φορές βάζω και ποδιά στη μέση μου, δουλεύω ο ίδιος.
1: Το κανονικό μου όνομα είναι Ρετζέπ. Εγώ βαφτίστηκα εδώ στη Χάλκη και με βγάλανε Στέφανος. Το μόνο που ήθελα να βοηθάω την οικογένειά μου, τίποτα άλλο. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Αυτό ήθελα μόνο.
2: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος. Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: Θα σε περιμένω στην Οάση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κάνει ζέστη την ημέρα.
4: Κοίτα τη θάλασσα.
1: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
5: Διονύση!
1: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινήματος. Δεν κοιτάνε
4: τα χάρια της τερμικέρωτας.
6: Λάκα με κάνεις.
1: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: το εμπόριο καπνού στην Καβάλα από τα τέλη του 19ου αιώνα και το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.
1: Η Καβάλα ήταν καπνούπολης. Όταν σχολούσαν τα μαγαζιά, δεν μπορούσε να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.
2: Η Καβάλα, εκτός από μέκα του καπνού, είχε στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τον τίτλο της Κόκκινης Καβάλας.
0: Το τεράστιο κτηριακό απόθεμα των καπναποθηκών και οι προσπάθειες για την αξιοποίησή τους.
3: Χτίστηκε το 1885.
4: Έχουμε καπναποθήκες με άρωμα Νέας Υόρκης, όσο περίεργο και να σας φαίνεται.
5: Project Περιφέρεια. Κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί στο Earth Cosmos.
6: Όταν σκέφτομαι μια ιδέα, προσπαθώ να σκεφτώ άμα ήταν κίνηση τι θα ήταν. Σκέφτομαι κάθε φορά ότι είναι ένας πλανήτης, που σε αυτό το πλανήτη η βαρύτητα δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η έλξη δεν είναι έτσι, είναι έτσι, η αναπνοή δεν είναι έτσι, είναι έτσι.
5: Ώρα χορού. Μεσάνυχτα Σαββάτου στο Earth Cosmos.
7: Είχαμε θύματα. Ο Βασίλης ο Καρπάθιος.
8: Λένε ότι πλακώθηκε άσχημα.
9: Ατυχία.
8: Δεν είναι ατυχία. Δεν πεθαίνουν. Τους σκοτώνουν.
9: Αλίμονο σε μένα και στο Βασίλη που θα ζήσει χωρίς πόδια.
7: Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι επόμενοι.
10: Θέλω να φύγω μακριά και από σένα και από τον Γκέωργ.
11: Σου εμπιστεύτηκα την κόρη μου. Γιατί ξέρω ότι θα την προσέχεις πολύ.
9: Μανώλη.
7: Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαι δίπλα σας. Και σας ορκίζομαι ότι στο τέλος θα είμαστε νικητές.
5: Από ήλιο σε ήλιο. Απόψε στις 11. Στο Earth Cosmos.
12: Είμαι ο Κατρίν Πουλής. Ξεναγώ σας στο όμορφο ταξίδι στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

0: Et voilà.
1: Et όμορφο.
0: Είναι πανέτοιμο, έχει ψηθεί, μας χωμυρίζει.
2: Πραγματικά, το καλύτερο ρινόγαλο που έχω φάει ποτέ μου.
3: Κάτι γλυκό με τον Κρήτονα πουλί.
0: Τέλειο. Θα το πετύχετε κι εσείς.
3: Κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
1: Ουλαλα!
3: Στο Earth Cosmos.

0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει ημέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Ο σταθμός της φωνής των Ανίνων, των αδελφών Αγγελάτων.
1: Θα είναι από σόι, σκληρό κολάρο θα μπορεί, μολό χρυσό ρολόι.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Με το τραγούδι 5 Ανατόπουλα.

0: Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
3: Ναι.
4: Έλα φίλε, είμαι χάλια.

25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Αυθέντη Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βίση. Έμπνευση.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: This is WPSO 1500 in New Pokrytsi and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Pokrytsi.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

μαζί σου το έχω νιώσει.

ζούσα κάποια μέρα βασιλιάς, ναι, θα ζούσα. Αυτό που ήθελα το παίξαν.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, ίσο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, ίσο Cleaver. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Κάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Orlando, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Γιάννης Πάριος. Ζηλεύω.

Gondolieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, Βουίου Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία.

Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golfview Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria. Στο Κρήγορε Beach.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Μάνα μου και Παναγιά, Γρηγόρης Μπιθικότσης.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

0: κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockridge.
2: Αυστηροί κανόνες και περιορισμοί για τα αιωλικά πάρκα και τα φωτοβολταϊκά. Σε εφαρμογή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άγριο έγκλημα στην Αλβανία. Μαχαίρωσαν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα σε καυγά σε beach bar στους Αγίου 40. Συνελήφθη ο φερόμενος δράστης, κρυβόταν σε πορτμπαγάζ αυτοκινήτου.

έπιασαν δουλειά οι εμπειρογνώμονες στα συντρίμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το κλιμάκιο του FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι σωροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους.

0: τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του μισθωμένου ελικοπτέρου στη Σύφνο τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΟΔΑΣΑΜ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ συλλέγονται και στοιχεία από τα συντρίμμια. Κρίσιμα λεπτά λίγο πριν από την πτώση του Bell 206 αποτυπώνει νέο βίντεο ντοκουμέντο. Σε αυτό φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά όμως χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις. Τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο προσέγγιζε το ελικοδρόμιο από τα βόρεια, ακριβώς ευθεία. Ενώ σύμφωνα με τους ανέμους που έπνεαν εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι πιθανότατα ο χειριστής να είχε εντοπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και να ήθελε να συντομεύσει την προσγείωση.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση του υπευθύνου στο ελικοδρόμιο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο.
3: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ, δηλαδή, του ελικοπτέρου. Λέει ο άλλος που είμαστε εκεί παρέα, έπεσε το ελικόπτερο.
0: Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.
2: Η ώρα είναι 10:10 και στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου κατέφθασαν εκ νέου οι εμπειρογνώμονες.
0: Τμήματα του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο θα υπόκεινται σε ελέγχους με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4: Στη σύνδεσή μας ο Κώστας Νούσης από το σημείο της τραγωδίας στη Σύφνο. Κώστα, εκεί για δεύτερο 24ωρο βρίσκονται κλιμάκια εμπειρογνωμόνων. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να συνταχθεί το πόρισμα.
2: Αδαμαντία, κυρίες και κύριοι, οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ μαζί με κλιμάκιο της αστυνομίας αλλά και του εγκληματολογικού έφτασαν εχθές το απόγευμα, ήρθαν εδώ στον χώρο, παρέμειναν για περίπου μία ώρα για να κάνουν μια πρώτη αυτοψία. Βρίσκονται εδώ από το πρωί σήμερα και συνεχίζουν τις εργασίες για να λύσουν, ουσιαστικά να συνθέσουν αυτό το παζλ για το τι οδήγησε στην τραγωδία, στην περιδίνηση αυτή που έκανε το ελικόπτερο και στη συνέχεια να συντριβεί περίπου 20 μέτρα ανατολικά του ελικοδρομίου. Από το πρωί τα συντρίμμια έχουν, ο χώρος με τα συντρίμμια έχει αποκλειστεί. Εκεί επιχειρούν οι εμπειρογνώμονες και αυτό για να μην αλλοιωθεί ο χώρος της πτώσης του ελικοπτέρου. Βεβαίως θα χρειαστεί να μετακινηθούν σε ένα ασφαλέστερο χώρο και εκεί να συνεχίσουν τις εργασίες τους οι εμπειρογνώμονες και να συνθέσουν, να συντάξουν το πόρισμα που οδήγησαν στα αίτια της τραγωδίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δικογραφία, αυτή την έχει αναλάβει πλέον από σήμερα το Ανθρωποκτονιόν, έχει αναλάβει να μαζέψει όλο το βιντεολεπτικό υλικό, όλες τις καταθέσεις, τις μαρτυρίες κλειδιά, αλλά και τα στοιχεία που θα δώσει και η εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι προχθές το ελικόπτερο, και όλα αυτά μαζί με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ θα κατατεθούν στην αρμόδια εισαγγελία. Βέβαια, μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα δεδομένα, δείχνουν ότι πιθανότατα υπήρξε τεχνική βλάβη στο ελικόπτερο, Αδαμαντία.
4: Τώρα βέβαια στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η πορεία του ελικοπτέρου, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την περιστροφή και την πτώση. Τι εξετάζουν οι αρχές, δεδομένου ότι τμήμα του ελικοπτέρου έχει πέσει πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο?
2: Αδαμαντία, η θέση μας είναι στα νότια του ελικοδρομίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο ερχόταν από τα βόρεια. Πίσω μου ακολούθησε μια ευθεία πορεία κατευθείαν προς το ελικοδρόμιο. Μαρτυρίες λένε ότι πετούσε ασυνήθιστα χαμηλά από ό,τι πετούν συνήθως τα ελικόπτερα. Αυτό το οποίο θα έπρεπε, σύμφωνα με τις ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή, είναι να ακολουθήσει μια πορεία προς τα ανατολικά, προς την πλευρά της θάλασσας, και να πάει νότια και να προσεγγίσει από την νότια πλευρά το ελικοδρόμιο και να προσεγγίσει και να προσγειωθεί. Αντιθέτως, ο χειριστής ακολούθησε μια διαφορετική πορεία, ήρθε από τα βόρεια κατευθείαν στο ελικοδρόμιο, κάτι το οποίο δείχνει ότι πιθανότατα ο χειριστής να είχε αντιληφθεί κάποια βλάβη και να ήθελε να συντομεύσει αυτή την προσγείωση. Αναφέρεται βέβαια και στην ανακοίνωση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας ότι πιθανότατα η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει τεχνική βλάβη στο ουραίο στροφείο. Αυτό δείχνουν και τα μέχρι τώρα δεδομένα της έρευνας. Αυτός πιθανότατα να είναι και ο λόγος, να ήθελε δηλαδή ο χειριστής να φτάσει στο σημείο πάρα πολύ γρήγορα. Οι μαρτυρίες λένε ότι έφτασε σχεδόν στη βάρκα που είναι πίσω μου, σε πάρα πολύ κοντινό ύψος. Εκεί φαίνεται να κάνει μια στροφή στα αριστερά και ξαφνικά αρχίζει αυτή η περιδίνηση, τρεις στροφές γύρω από τον άξονα, και να συντρίβεται ανατολικά 120 μέτρα από την πόρτα του ελικοδρομίου.
4: Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το ωραίο στροφείο που ελέγχει την κατεύθυνση εξουδετερώνει τη ροπή και φυσικά εξετάζεται και αν έχει τηρηθεί το πρωτόκολλο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα Νούση, για το ρεπορτάζ από το σημείο της τραγωδίας στην Σύφνο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Καμπανάκι έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές από τον υπερπληθυσμό κουνουπιών που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ο ιός του Δυτικού Νείλου χτυπά την περιφέρεια Αττικής, η οποία αύξησε φέτος τους εναέριους και επίγειους ψεγασμούς κατά 30%. Το ΕΡΤ News κατέγραψε τον ψεγασμό στην Αρτέμιδα.
5: Στο κόκκινο η Αττική, με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να έχουν καταγραφεί σε 34 συνολικά δήμους. Στην Αρτέμιδα, περιοχή με αυξημένα κρούσματα, κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν το πρωί εντατικούς ψεκασμούς για την εξολόθρευση του κουνουπιού Κούλεξ, κύριου φορέα μετάδοσης του ιού.
6: Ο Δήμος Πατροαρτέμιδας είναι ένας από τους τρεις δήμους που έχουμε τα περισσότερα κρούσματα καταγράψει κατά 2026.
5: Τα κλιμάκια κάνουν ψεκασμούς πόρτα-πόρτα σε νοικοκυριά που μπορεί να έχουν πιθανές εστίες, φρεάτια και σημεία με λιμνάζοντα νερά. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 σημεία εστίες στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας.
6: Ο γεωπόνος μας που είδατε εδώ πέρα, που είναι της ομάδας, ερευνά το περιβάλλον, αν έχει στάσιμα νερά, λιμνάζοντα, πιατάκια από λάστιες, λάστιχα από αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλα παιχνίδια, οτιδήποτε κουβαδάκια, τα πάντα μπορεί να κρατάνε έστω και λίγο νερό. Να μην υπάρχει καμία αιστεία ενεργή.
5: Η γεωγραφική διασπορά του ιού είναι πλέον εκτεταμένη. Με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 51 δήμους σε όλη τη χώρα. Οι περιφέρειες που έχουν επηρεαστεί σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα στην Αττική, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκόπουλου Μεσογέας, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ακόμα ως υψηλού κινδύνου για εμφάνιση κρουσμάτων τους Δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Καλυθέας, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης Ημιτού.
7: Όταν δούμε τον συνάνθρωπό μας να ξεκινάει μια σύγχυση, μια ζάλη, ένα λίθαργο, κατευθείαν σημαίνει πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να γίνουν εξετάσεις, διότι μπαίνει στο 1% που κάνει στις περιπλοκές μηνυκοεγκεφαλίτιδα.
5: Πέρα από τους ψεκασμούς που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια κλιμάκια, οι ειδικοί τονίζουν την αξία των μέτρων ατομικής υγιεινής, δηλαδή χρήση εντομοαποθητικών, απομάκρυνση νερών που λιμνάζουν, και όσοι βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση να φορούν μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια τις βραδινές ώρες, ώστε να μην μένουν ακάλυπτα σημεία του σώματος.
4: Λίγες μόλις ώρες μετά την επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου, πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες φύτρωσαν ξανά μέσα στη νύχτα στην παραλία της Γερακινής. Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
8: Ήταν το πρωί της Τρίτης όταν δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου με επιχείρηση σκούπα απομάκρυναν τις πακτωμένες ομπρέλες εξαπλώστρες από την παραλία της Γερακινής. Πριν περάσουν 24 ώρες, οι μόνιμες κατασκευές σε δημοφιλή παραλία της Χαλκιδικής εμφανίστηκαν και πάλι.
9: Δυστυχώς, όπως βλέπετε, επιμένουν κάποιοι, αλλά και εμείς θα επιμείνουμε στην απόφασή μας.
10: Πόσο εύκολο είναι να περάσει αυτό στον κόσμο, πιστεύετε?
9: Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί δυστυχώς γίνεται κατάχρηση. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.
8: Οι υπάλληλοι είχαν απομακρύνει περισσότερες από 100 ομπρέλες εξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία μόνιμα και μάλιστα είχαν κλειδωθεί μεταξύ τους με αλυσίδες για να καταλαμβάνουν θέση μπροστά στη θάλασσα. Μέσα σε λίγες ώρες παραθεριστές έβαλαν και πάλι στην αμμουδιά εξαπλώστρες και ομπρέλες με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα, κάποιοι τοποθετούν τις ομπρέλες τους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα συνεργεία του Δήμου να μην μπορούν να τις απομακρύνουν με τίποτα. Μάλιστα, όπως αυτή εδώ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου, είναι στην κυριολεξία τσιμεντωμένη.
11: Το θέμα είναι να μην πιάνουν το γυαλό. Ο καθένας θα μπορεί να βάλει την ομπρέλα που θέλει.
8: Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από ξένους τουρίστες που κάνουν διακοπές στην περιοχή.
12: Είναι υπέρ αυτό που έκανε ο Δήμος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
13: Είχε πολλές ομπρέλες εδώ?
12: Όχι πολλές ιδιαίτερα, οι ξένοι όλοι. 100 μαζέψαν, περίπου όλοι σχεδόν ήταν ξένοι. Γιατί τις ελληνικές τις μαζέψαν πέρυσι και δεν τις βάλαμε φέτος.
14: Πέρυσι μας τις πήραν όλες τις ομπρέλες και καθόμαστε όπου βρούμε σκιά. Όλες αυτές που στείνουν είναι όλοι ξένοι. Από ό,τι βλέπω τώρα ξαναέφεραν, γιατί σήμερα το πρωί τους πήραν, πήγαν, αγόρασαν. Λεφτά έχουν, κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Όπως φαίνεται, αυτοί που επανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία προμηθεύτηκαν καινούργιες, αφού ο εξοπλισμός που ξυλώθηκε χθες οδηγήθηκε στην ανακύκλωση. Τώρα ο Δήμος Πολυγύρου σχεδιάζει νέα επιχείρηση απομάκρυνσης των μόνιμων κατασκευών.
4: Στην παραλία της Γερακινής βλέπουμε τον Κώστα Μπούρη. Κώστα, η μάχη της ομπρέλας και της ξαπλώστρας μεταξύ του Δήμου και των ιδιωτών συνεχίζεται.
15: Ακριβώς, Αδαμαντία, και το ελληνικό δαιμόνιο είναι ανήκει του τελικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εδώ εμπλέκονται οι ιδιοκτήτες, όπως πληροφορούμαστε από τον Δήμο, από πηγές του Δήμου, οι ιδιοκτήτες των Airbnb που νοικιάζουν στους τουρίστες τα καταλήματα. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε, μαζί με το κατάλημα νοικιάζουν και ομπρέλα μαζί με ξαπλώστρες, σετάκι δηλαδή, το οποίο τους το χρεώνουν χωριστά και τους λένε και το χώρο στην παραλία. Εδώ τώρα θα γυρίσει ο Ηλίας να σας
4: δείξει. Ναι, δεσμεύουν και το χώρο δηλαδή. Ναι, για να δούμε, Κώστα.
15: Ναι. Να σας δείξει λοιπόν, εδώ οι ομπρέλες που βλέπετε μπροστά μου ήταν τρεις ομπρέλες που πριν από μία ώρα ήταν κλειστές. Ήταν πακτωμένες από το πρωί δηλαδή, από την προηγούμενη μέρα, και χθες τις δείξαμε όταν ξαναήρθαμε. Και πιο κάτω, άμα αν ζουμάρει ο
4: Βλέπουμε και κάποιες κλειστές ομπρέλες που παραμένουν εκεί στην παραλία χωρίς να υπάρχουν λουόμενοι.
15: Ακριβώς. Ακριβώς, είναι αυτές που λέμε οι ομπρέλες. Όπως λένε οι κάτοικοι εδώ, οι παραθεριστές, οι Έλληνες, οι οποίοι διατηρούν σπίτια εδώ σε συγκροτήματα στην περιοχή της Γερακινής, πέρσι τους μαζέψαν τις ομπρέλες. Ο Δήμος μάζεψε πέρσι περίπου 200 ομπρέλες και από τότε δεν τις ξαναβάλανε οι άνθρωποι αυτοί και φέρνουν το σπίτι τους, κάνουν το μπάνιο και ξαναπαίρνουν πάλι πίσω. Ωστόσο, από τη στιγμή που άρχισαν να νοικιάζονται τα περισσότερα από αυτά τα διαμερίσματα, γιατί εδώ είναι μεγάλα συγκροτήματα διαμερισμάτων σε τουρίστες, άρχισε αυτό το σχέδιο από τους ιδιοκτήτες που δίνουν αυτό το σετάκι και μετά το χρεώνουν και τους λένε τους
4: ανθρώπους. Και σαφές και το μήνυμα από το Δήμο, Κώστα.
15: Ναι, ακριβώς, και οπότε λέει ο Δήμος θα συνεχίσει και θα έρθει αύριο μεθαύριο τη Δευτέρα σε ενίο από το χρόνο να ξαναμαζίσει ομπρέλες. Να πούμε όμως, Αδαμαντία, ότι αρκετά χιλιόμετρα πιο κάτω από εδώ, στο δεύτερο πόδι, στη μύτη, κοντά στη μύτη του δεύτερου ποδιού, στην Τριστινίκα, έγινε σήμερα το πρωί μια παρόμοια επιχείρηση. Μάλιστα εκεί είχαν στήσει και, μέχρι και αντίσκηνα, δηλαδή τέντες, όχι αντίσκηνα, τέντες, είχαν ψισταριές, είχαν τα πάντα. Κατάληψη πάλι της παραλίας, όχι μόνο με ομπρέλες, αλλά και με αντίσκηνα και με άλλα αντικείμενα.
4: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα.
15: Το πρωί,
4: δεν είναι δηλαδή η μοναδική παραλία της Γερακινής που παρατηρείται κάτι τέτοιο. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο, προκαλώντας έκπληξη στους ταξιδιώτες. Η χαμηλή νέφωση έχει κατέβει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα πυκνό πέπλο ομίχλης. Και θα δούμε τώρα και κάποια βίντεο που έχουμε εξασφαλίσει. Στο στούντιο μαζί μας η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλου. Αναρτούν διάφοροι ταξιδιώτες, επιβάτες πλοίων της γραμμής. Νικολέτα, βίντεο, τα έχουμε δει όλοι.
13: Πολύ
4: που τα νησιά, έτσι, οι Κυκλάδες, είναι καλυμμένα σε αυτή την πυκνή ομίχλη, σε αυτό το νέφος. Πώς εξηγείται λοιπόν
13: είναι
4: αυτό?
13: Είναι και οξύμορο, αδαμαντία, πραγματικά, γιατί το Αιγαίο φημίζεται για τη διάβγεια της ατμόσφαιράς του. Και τον μπλε, λοιπόν,
4: το λευκό καλοκαιρινό μήνα. Και τώρα είναι μια θολή ατμόσφαιρα.
13: Είναι εντυπωσιακό, είναι και επικίνδυνο για την αυσιπλοεία. Έχει πολύ χαμηλή ορατότητα και τοπικά περιορισμένα είναι εκεί οι συνθήκες, οι οπτικές. Αλλά έλα να βάλουμε νόμους φυσικής πάνω σε αυτά τα πλάνα και να δούμε.
4: Ήμολο, είδαμε Πάρο, είδαμε πολλά από τα νησιά.
13: Πολλές
4: και
13: περιοχές.
4: Τα πλοία να ξεπροβάλλουν ουσιαστικά και να διαφαίνονται, να φαίνονται όταν φτάνουν στις παραλίες.
13: Είναι τρομερά συνήθιστο για Αύγουστο μήνα, που είναι ο μήνας του Μελτεμιού μέσα στο Αιγαίο, που χαρακτηριστικά δίνει το μπλε χρώμα στον ουρανό. Αυτό δεν είναι μπλε χρώμα, όμως υπόσχομαι ότι από αύριο θα ξαναδούνε το μπλε εκεί, διότι αυτός ο μηχανισμός που δημιούργησε αυτές τις συνθήκες σιγά σιγά θα παρέλθει.
4: Πώς λειτουργεί τώρα αυτός ο μηχανισμός?
13: Για να δούμε λοιπόν, κοιτούσα τα στοιχεία, την τελευταία περίοδο έχουμε στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες, τις πιο δροσερές θάλασσες με θερμοκρασίες, μα εδώ, 23 με 24 βαθμούς. Άρα λοιπόν, όταν πάει ο θερμός και ο υγρός αέρας να ταξιδέψει πάνω από αυτές και αγγίζει την επιφάνεια της θάλασσας, ακαριέα συμπυκνώνεται και έχουμε αυτό το πέπλο, βλέπεις, σε όλες τις περιοχές εκεί. Λέξη κλειδί είναι εδώ η άπνοια, διότι σήμερα στο Αιγαίο δεν φυσούσε σχεδόν καθόλου. Να είχαμε ένα μποφόρ, μαξ δύο μποφόρ. Άρα έδωσε τη δυνατότητα στην ομίχλη να καθίσει πάνω από την περιοχή και να μην μπορεί να τη διαλύσει. Με συνθήκες, βλέπεις εδώ, σχεδόν κορεσμένες, 90% υγρασία και μεγάλη δυσφορία σήμερα και στην περιοχή και αισθητές θερμοκρασίες πολύ αυξημένες.
4: Φανταζόμαστε, Νικολέτα, τους επιβάτες των πλοίων προσπαθούν να προσεγγίσουν ένα νησί και παλεύουν να το διακρίνουν ανάμεσα σε αυτό το σκηνικό. Όμως τουλάχιστον όσοι είναι τώρα σε διακοπές θα αντιμετωπίσουν θα αντιμετωπίσουν ζέστη καθώς ανεβαίνει ο υδράργυρος.
13: Και να, εγώ είμαι εδώ στο σύννεφο και θα ενεργοποιήσω αύριο το βοριά, οπότε θα φύγει αυτό το πέπλο. Αύριο θα έχουμε και ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 4 με 5 μποφόρ, άρα δεν θα έχουμε ομίχλη. Το είπε σωστά όμως, πρώτον πυλών ένας καύσωνας, ο οποίος θα είναι, έτσι θα έλεγα, κουραστικός και εξαντλητικός για τέλη Αυγούστου, διότι θα έχουμε για αυξημένη υγρασία και θα κρατήσει, δηλαδή από το Σαββατοκύριακο μέχρι και τα μέσα της νέας εβδομάδας, υπάρχει δυναμική για σαραντάρια. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε μέρα με τη μέρα και θα εξηγούμε όλα τα φαινόμενα που προκύπτουν.
4: Σταδιακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νικολέτα Γιακοπούλου, για τις πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα. Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός νεαρού Πορτογάλου στην Αλβανία. Ο 20χρονος μαχαιρώθηκε όταν βρέθηκε στη μέση συμπλοκή σε beach bar των Αγίων 40. Βασικός ύποπτος είναι 29χρονος που εντοπίστηκε σε πόρτ παγάζ αυτοκινήτου, όπου η παρέα του τον έκρυψε για να τον φυγαδεύσει.
16: Αστυνομικοί συλλαμβάνουν το βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμήλι. Ο 29χρονος Σοκράτ Βάτα εντοπίζεται στο Λεβάν, κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, καθώς σύμφωνα με τις αρχές προσπαθούσε να διαφύγει προς τα Τύρανα. Η σύλληψη του έγινε μετά από εκτεταμένους ελέγχους της αστυνομίας. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα τον μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε θέρετρο στο Εξαμήλι στους Αγίους 40. Ο 20χρονος Λουίς Μιγκέλ Μέντες ήρθε σε σύγκρουση με άλλο θαμώνα, με τον καυγά να κλιμακώνεται. Σύμφωνα με την έρευνα, παρενέβη ο Σοκράτ Βάτα, ο οποίος φέρεται να τον έβγαλε από το κατάστημα και να τον μαχαίρωσε θανάσιμα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις εργαζόμενοι του καταστήματος που έχουν συλληφθεί και αρνούνται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός στην παραλία με τις συνθήκες και την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών να ερευνώνται. Στο μικροσκόπιο και η ασφάλεια του καταστήματος, στην οποία περιλαμβάνονταν και αστυνομικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές δεν παρενέβησαν, ενώ ένας φέρεται να βοήθησε τον Βάτα να διαφύγει. Συνολικά 41 άτομα προσήχθησαν, 11 συνελήφθησαν, ενώ 2 ακόμη αναζητούνται. Ο Σοκράτ Βάτα και ο φερόμενος συνεργός του αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε συνεργασία.
4: Νέες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούζ. Νέα άνοδος και για το φυσικό αέριο, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίασε ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε την μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι τιμές των καυσίμων παίρνουν ξανά την ανιούσα, με την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο σε 32 νομούς της χώρας, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 28.
17: Έχω καιρό το γεμίσω. Συνήθως βάζω ένα εβδομάδα. Κάπου εκεί στο 20 ευρώ, 40 ευρώ μάξου.
5: Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και τη Λευκάδα, με την αμόλυβδη από 2,11 έως και 2,25 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ από 2,09 έως 2,24 ευρώ το λίτρο. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή διαμορφώνεται λίγο πιο πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Από τις 19 Ιουλίου, η αμόλυβδη έχει ακριβήνει κατά 3,3 λεπτά το λίτρο.
18: Κάθε πρατήριο που εφοδιάζεται, όταν πάρει καύσιμα, αλλάζει και τις τιμές του. Εάν δεν είχαμε την επιδότηση των 15 λεπτών, το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα θα ξεπέρναγε το 2 ευρώ και 15 λεπτά.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται ανωδικά και αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι από 83 δολάρια στις αρχές του μήνα.
19: Αυτές είναι οι πολιτικές, οι διεθνείς συγκυρίες. Τι να κάνουμε, εμείς θα τα υποστούμε.
5: Αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα παρουσίασε η Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% και σε μηνιαία βάση στο μείον 2,3%, που είναι και η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
20: Σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.
5: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της αγοράς για μειώσεις τιμών από τα τέλη Αυγούστου σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως προβλέπει η συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
4: Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Στο στούντιο μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, η λίστα έχει σχεδόν κλειδώσει και παράλληλα φαίνεται να έχουν κλειδώσει και τα ποσοστά των προσφορών από την πλευρά της αγοράς. Να δούμε τι ξέρουμε μέχρι στιγμής.
20: Έχουν κλειδώσει όντως σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, να σου πω ότι σε αυτές τις 10 μέρες που απομένουν ακόμα, θεωρούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι θα μπουν 200 με 300 κωδικοί ακόμα. Πάμε να δούμε πώς έχουν μπει καταρχάς μέχρι σήμερα. Ναι. Μιλάμε για μειώσεις τιμών, οι οποίες θα ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από 31 Αυγούστου και θα κρατήσει το μέτρο τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου.
4: Τέλος του χρόνου, έτσι.
20: Ναι. Ακριβώς, για 4 μήνες δηλαδή. Οι εκπτώσεις που δίνουν μέχρι στιγμής οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ μαζί αγγίζουν το 6 με 7%. Αυτό το ποσοστό πώς έχει διαμορφωθεί? Το 5% περίπου το δίνουν οι προμηθευτές και τα σούπερ μάρκετ βάζουν ένα δικό τους επιπλέον 1,5 με 2%. Άρα μέχρι στιγμής μεσοσταθμικά οι μειώσεις θα προσεγγίσουν το 7%. Οι κωδικοί λοιπόν που λέγαμε πριν, μέχρι στιγμής μιλάμε για κωδικούς επώνυμων προϊόντων, αλλά μέσα εδώ υπάρχουν και τα σχολικά είδη. Αγγίζουν τους 1.100 και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες μας ότι μέχρι 31 Αυγούστου θα μπουν άλλοι 200 με 300 κωδικοί, καταλαβαίνεις ότι μπορεί και να φτάσουμε τους 1.500. Θα δούμε, έχουμε ακόμα 10 μέρες. Πάμε να δούμε τις κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που θα μπουν σε αυτό το καλάθι. Κρεατικά, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορριπαντικά, σχολικά. Βλέπεις ότι είναι βασικά είδη που χρησιμοποιούμε είτε για τη διατροφή μας.
4: Επίσης για το νοικοκυριό.
20: Ακριβώς, είτε για τη διατροφή μας είτε για το νοικοκυριό. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι μέχρι στιγμής οι προμηθευτές που έχουν δείξει ενδιαφέρον να συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία έχουν φτάσει τους 60 και προσεγγίζουν, μαθαίνουμε ότι θα μπουν ακόμα 4-5, άρα μιλάμε για περίπου 65 προμηθευτές.
4: Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί λοιπόν η κατάσταση την τελευταία μέρα ουσιαστικά. Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Με γοργούς ρυθμούς προχωρεί η καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές της Ήβριδης Χαλκιδικής και της Σαλαμίνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας.
21: Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώνεται στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
22: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
23: Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού,
0: αλλά και η αξία της πρόληψης.
21: Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με όλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από τη φωτιά.
22: Ξεκινάει από 2 μέχρι 6.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά την οποία έχει υποστεί το πτηρίο και 600 ευρώ το επίδομα από εδώ των ιδιωτικών αναγκών.
1: Εδώ βλέπετε όλα τα ρέματα που οδηγούν πλέον από την καμένη περιοχή προς τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σύντομα αυτή η αποκατάσταση αυτών των ρεμάτων και να γίνουν όλα τα έργα που χρειάζονται και από το δασαρχείο για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη.
15: Θέλουμε την άμεση ασφάλεια της Σίβηρης. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να εστιάσουμε είναι η ανασυγκρότηση της Σίβηρης.
21: Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημιές υποστηρίζουν πως αποφεύθηκαν τα χειρότερα και ευελπιστούν ότι σύντομα θα ανακάψουν.
3: Είμαστε 200 σπίτια και η φωτιά ερχόταν από πίσω μου. Εάν ερχόταν από μπροστά, θα είχαν εγκλωβιστεί όλοι.
23: Τελευταία στιγμή ήρθε η πυροσβεστική που αρχίσαν και παίρνουν εδώ και γλίτωσε το σπίτι.
21: Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτηρίων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές των Δήμων Σαλαμίνας. Συνολικά στο ΕΑΝΤΙΟ καταγράφηκαν 7 κατοικίες πράσινες, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες, ενώ 3 κτίρια επαγγελματικών χώρων ως κίτρινα.
4: Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις πυρκαγιές τις 2 προηγούμενες ημέρες. Θα βρούμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, σε Τρίκαλα και Κάριστο.
24: Ακριβώς, σε συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε Τρίκαλα και Κάριστο. Στην πρώτη περίπτωση για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, συνελήφθη ένας 46χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον 2 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του αλλά και των περιστατικών που του αποδίδονται. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκωμα ανεμογεννήτριας που εκδηλώθηκε χθες 17 Αυγούστου στην Κομιτό Καρίστου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε μάλιστα και διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.600 ευρώ. Επίσης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για περίπτωση καύσης υπολείμματα καλλιεργιών στις Σέρες και στην Κεφαλονιά για εκτέλεση θερμών εργασιών. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες 272 για αμέλεια και 33 για εμπρισμούς από πρόθεση.
4: Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διπλωματικό αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αποτυχημένη απόπειρα οικονομικού εκβιασμού, καταγγέλει η Τεχεράνη. Δημοσίευμα. Το Financial Times αναφέρεται σε σενάρια επέκτασης του πολέμου με ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης από την Ουάσιγκτον. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ.
25: Αβεβαιότητα επικρατεί ως προς το μέλλον της διπλωματικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μουχαμάντ Καλιμπάφ, κατηγορεί τις ΗΠΑ για εκβιασμό με στόχο παραχωρήσεις εκτός συμφωνίας.
26: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πιέζοντας περισσότερο το Ιράν θα πετύχουν παραχωρήσεις που δεν ήταν ποτέ μέρος της συμφωνίας.
25: Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέ Ρεζάι, απαντά ειρωνικά στον Τραμπ που παρουσίασε τα στενά του Ορμούς ως ενδυνάμει αμερικανικό έδαφος, σχολιάζοντας την απόσταση 7.000 μιλίων μεταξύ Ορμούς και Ουάσιγκτον με τη φράση «Κάποια όνειρα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα». Παράλληλα, ο ανώτερος σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης, Μουχαμάντ Ρεζά Ναγκντή, χαρακτήρισε κοντόφθαλμη την οπτική του Τραμπ και τον ίδιο αναξιόπιστο.
27: Τα
25: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη στοχοποίησε ναυτικές εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους, κάτι που είχε να συμβεί από το Μάιο στο λιμάνι της Φουτζάιρα, κάτι που διαψεύδει το Ιράν όμως.
2: The foreign ministry's announcement follows an earlier statement by the UAE's defense ministry that it had detected two ballistic missiles launched from Iran towards the country.
25: Ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου ότι κάθε βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Ανησυχία προκαλεί το μεταξύ δημοσίευμα του Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία αλλά και στη Βρετανική βάση στην Κύπρο, αν ο Τραμπ προχωρήσει σε κλιμάκωση. Πηγές του ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζουν ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και να ευερασπιστεί κάθε μέλος της.
4: Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Ο Γιώργος Σιδέρης βρίσκεται μαζί μας στο στούντιο. Γιώργο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Ελλάδος εξετάζει όλα τα σενάρια ώστε να δράσει εφόσον χρειαστεί, να δούμε ποιες ενέργειες υπάρχουν στη φαρέτρα του.
6: Τόσο το Υπουργείο όσο και τα επιτελεία αξιολογούν όλες τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, ενώ αναλύουν όλα τα γεγονότα τα οποία συνεχίζουν να συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο. Μία σημαντική παράμετρος έχει να κάνει με την ανασύνταξη, θα έλεγε κανείς, ή τον ανασχηματισμό της αντιεροπορικής ομπρέλας των Αθηνών. Υπάρχει μία σκέψη, μήπως η συστοιχία των πυράβλων Patriot μετακινηθεί από την Κάρπαθο στην Κρήτη, ώστε να ενισχυθεί εκεί η αεράμινα. Υπενθυμίζω ότι στο νησί υπάρχουν οι S-300, δεν επικοινωνούν βεβαίως με τα ανατολικά συστήματα, όπως επίσης και τα F-16 Viper, τα πιο σύγχρονα F-16, τα οποία διαθέτει η ραχοκοκαλιά του ελληνικού στόλου. Καθώς στην Κρήτη, ώστε να ενισχυθεί εκεί η αεράμινα, υπενθυμίζω ότι στο νησί υπάρχουν οι S-300, δεν επικοινωνούν βεβαίως με τα ανατολικά συστήματα, όπως επίσης και τα F-16 Viper, τα πιο σύγχρονα.

0: Και τέλος, εφόσον υπάρξει έτοιμα αμυντικής συνδρομής από την πλευρά της Βουλγαρίας, όπως είχε γίνει στο παρελθόν, στην κρίση των 50 και πλέον ημερών, τότε το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο το οποίο θα εξετάσει αυτό το αίτημα και ενδεχομένως να εγκρίνει τη μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot. Όλα αυτά είναι δυναμικά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς. Αν τυχόν υπάρξουν κάποιες αλλαγές ή κάποια πληροφορία για ενδεχόμενη απειλή, θα γίνουν αυτές οι μετακινήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να απαιτηθεί κάτι.
1: Είναι έτοιμη η Αθήνα για όλα αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Σιδέρη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης.
2: Μετά από 17 χρόνια μπαίνουν σαφείς κανόνες για το πού μπορούν να κατασκευάζονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πού απαγορεύεται. Δεν θα μπορούν να κατασκευαστούν ανεμογεννήτριες σε βουνά άνω των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ, πυρήνες εθνικών δρυμών, εντός των ζωνών προστασίας της φύσης, στα απάτητα βουνά, αλλά και σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε όλα τα μικρά νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εξαιρούνται από τους περιορισμούς τα έργα που ήδη έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο αδειοδότησης.
3: Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται. Αυτός ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη, αντιλαμβάνεστε, ανασφάλεια δικαίου.
2: Για τα φωτοβολταϊκά, οι απαγορευμένες ζώνες είναι περισσότερες και αφορούν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών αλλά και των δασών και δασικών εκτάσεων. Παράλληλα, μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης, το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
4: Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, επιτρέπεται να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά μόνο μια έκταση που ισούται με 4 φορές το μέγεθος όλων των πόλεων της Θεσσαλίας.
2: Οι πρόσφατες πυρκαγιές έφεραν για ακόμα μια φορά στην επικαιρότητα την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε δάση και δασικές περιοχές, αλλά και τα κενά στην νομοθεσία για τα ιδιωτικά δίκτυα που συνδέουν τις εγκαταστάσεις με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ ή του ΔΔΕ. Ενώ οι ιδιώτες έχουν την ευθύνη συντήρησής τους, δεν ορίζεται πουθενά ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει αν όντως η συντήρηση έγινε.
5: Από όσο ξέρω, δεν ελέγχονται. Είτε το καλώδιο αυτό πηγαίνει στη ΣΑΠΕ, είτε πηγαίνει σε ένα καζίνο, είτε πηγαίνει σε ένα καταφύγιο, είτε πηγαίνει σε έναν οικισμό, είναι ένα καλώδιο το οποίο είναι ασυντήρητο. Είτε είναι ιδιώτη, είτε είναι δημόσιο. Και σε αυτό θα πρέπει να μπουν κανονισμοί και το βασικότερο δεν να μπουν κανονισμοί, αν να τηρούνται.
3: Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
2: Σε προτεραιότητα μπαίνει η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές.
1: Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανάρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλασσίων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
2: Επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Meridiam στις 5 Αυγούστου, με άμεση προτεραιότητα την επανεκκίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεση αυτών απαιτείται ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση Ναύτεξ που θα ζητήσει η Αθήνα.
3: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματάει στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
2: Πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
6: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
2: Η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ως κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο.
7: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νόμο. οικονομικό αποτέλεσμα.
1: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία έκανε θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιο χωροταξικό, μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Αυτή

0: η πολιτική συναντά αντιδράσεις.
1: Το Πασόκ επικρίνει την κυβέρνηση πως καθυστέρησε να αναλάβει πρωτοβουλίες.
2: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
1: Πειρά από την αντιπολίτευση στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
3: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο, αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
4: Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
5: Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμίαν κρανίο.
1: Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προειδοποιώντας ότι τυχόν τελεσμένα δυναμητίζουν το διάλογο.
0: Αυξάνεται η πολιτική πίεση που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αποπεμφθέντα Υπουργό Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ να ζητά εκλογές σε καιρό πολέμου, πυροδοτώντας εσωτερική κρίση στο Κίεβο. Ο Φεντόροφ καταγγέλει συστηματική διαφθορά στη διακυβέρνηση και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές και προεδρικοί σύμβουλοι.
6: Εν μέσω πολέμου, ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πολιτική κρίση. Ο αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητά εκλογές, θέτοντας ζήτημα δημοκρατίας.
7: Я переконаний, що ні. Демократія не може бути заручницею Росії. Ми воюємо саме тому, що хочемо залишитися вільною європейською державою, який дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни.
6: Ο Φεντόροφ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τον Ουκρανικό λαό δήλωσε πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συστημική κρίση διακυβέρνησης, την ώρα που η διαφθορά πλήττει την πολεμική προσπάθεια της χώρας.
7: Коли у суспільства виникає відчуття, що головним критерієм для призначення людини є не її професійність, не результат і не здатність змінювати країну, а її особиста лояльність до системи.
6: Ως Υπουργός, ο Φεντόροφ πιστώνεται την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Άμυνας, την εκστρατεία κατά της διαφθοράς και τη χρήση ψηφιακών δεδομένων για τη βελτίωση της απόδοσης στο μέτωπο. Η αποπομπή του είχε προκαλέσει την αντίδραση του ουκρανικού λαού. Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους, ζητώντας εκλογές και διαμαρτυρώμενοι κατά του διορισμού του Γευγένη Χμάρα ως Υπουργού Άμυνας, ο οποίος επικυρώθηκε από τη Βουλή.
8: Буде, я вірю. Хочеться вірити, да, що будуть. Тому що невідомо, коли закінчиться війна, а влада втрачає зв'язок із реальністю наша.
6: Ενώ η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τη δυσπιστία των πολιτών μετά τα απανωτά σκάνδαλα, οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς διεξάγουν νέα επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές, καθώς και στελέχη της Προεδρίας. Την ίδια ώρα το σφυροκόπημα της Ουκρανίας από τη Ρωσία συνεχίζεται. 4 άνθρωποι βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ρωσικό ντρόουν χτύπησε λεωφορείο στη Χερσόνα, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε πλήγμα σε ουκρανικό στρατιωτικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ουκρανία από την πλευρά της εξαπέλυσε επίθεση με εκατοντάδες ντρόουν κατά της Ρωσίας.
0: Μάχη έδωσαν δύο ναυαγοσώστες για να σώσουν μια γυναίκα που παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία της Χαλκιδικής, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο που υπήρχε κίτρινη σημαία λόγω των καιρικών συνθήκων.
9: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τράβηξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο.
10: Ο ναυαγοσώστης στα νέα πλάγια Χαλκιδικής περιγράφει πως μια λουόμενη κίνδυνευσε να πνιγεί. Εκατοντάδες τουρίστες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την προσπάθεια διάσωσης.
11: Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα όταν προσπάθησε να κρατήσει το παιδί της έξω από το νερό και αμέσως έσπευσαν οι ναυαγοσώστες.
12: Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο, βάλαμε και οξύμετρο, ωστόσο δεν μπορούσε αρχικά να μας δώσει αξιόπιστες τιμές κορισμού οξυγόνου και παλμών. Συνεχίσαμε την παροχή οξυγόνου, ενημερώσαμε άμεσα και το ΕΚΑΒ.
13: Μάθαμε ότι μια γυναίκα ήταν με ένα παιδάκι, ένα κύμα πέταξε το παιδί και αυτή μάλλον ήπια νερό και τη βοηθούσαν τα παιδιά.
10: Το περιστατικό έγινε στην πόλη Σύχνα, στην παραλία της Χαλκιδικής. Η γυναίκα ήθελε να παίξει με το παιδί της την ώρα που τα κύματα έσκαγαν στην ακτή. Τα περιστατικά διάσωση στην περιοχή είναι πολλά.
9: Η θάλασσα είναι κάτι που πρέπει να σεβόμαστε και πάνω απ' όλα όταν ο ναυαγωσός της προσπαθεί να σε αποτρέψει από το να κάνεις κάτι, δεν το κάνει γιατί έχει κάτι μαζί σου. Θέλει συγκεκριμένα να σε προστατεύσει.
14: Κάθε χρόνο έχουμε συνέχεια περιστατικά, δηλαδή έχουν πεθάνει αρκετοί άνθρωποι εδώ και μια πενταετία. Και δύο γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας άντρας. Ευτυχώς που υπήρχαν οι ναυαγωσώστες και τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούσαν.
12: Φέτος πράγματι είχαμε αρκετά περιστατικά. Είχαμε περίπου 6 με 7 διασώσεις.
10: Η 49χρονη μετά την παρέμβαση των ναυαγωσωστών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε σε σπίτι της.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, πολλοί είναι οι στάρ του κινηματογράφου, της pop μουσικής βιομηχανίας και του διεθνούς jet set που ήρθαν για διακοπές στην Ελλάδα. Νησιά όπως η Μύκονος, η Σπέτσες, η Σκιάθος, η Μήλος, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα φιγουράρουν σε λογαριασμούς διασήμων στα κοινωνικά δίκτυα.
15: Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Μαντόνα, η απόλυτη στάρ της pop σκηνής, που και με τον τελευταίο δίσκο της Confession 2, που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Για μία εβδομάδα χάρηκε τις ομορφιές του τόπου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της σε παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό Κουραμάδες, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια στο Instagram.
16: Είναι τα γενέθλιά μου. Φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες. Ευχαριστώ το Θεό.
15: Λίγες μέρες πριν είχε πετάξει με ελικόπτερο για να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα. Και ο αρκετά νεότερός της αλλά πολύ δημοφιλής

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Φιλεζάντα που συνοδεύει μια σειρά από φωτογραφίες του αστέρα του NBA με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
2: Στο εδόλιο η Μέτα με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εφήσει τους ανηλίκους στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες ενώ αναμένεται να καταθέσει και ο Μαρκ Ζούκεμπερκ έξω από το δικαστήριο γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους, περιέγραψαν τον πόνο που βίωσαν.
3: Ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα παιδιών που αυτοκτόνησαν όπως καταγγέλλεται μετά από περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σεξουαλικού εκβιασμού κατά την περιήγησή τους στις πλατφόρμες της Meta κρατούν ακτιβιστές και γονείς έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ στην Καλιφόρνια.
4: I was a guinea pig. As a child, I was unknowingly subject in a great experiment. One in which the company inside that courthouse reduced my childhood into watch time and sold it to advertisers.
3: Λίγο πριν ξεκινήσει η πολύκροτη δίκη, γονείς μιλούν κρατώντας τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού τους.
5: Anna Lee wrote, "Tonight has been one of the worst nights I've had in a while. I was sitting on my bathroom floor telling myself how much I hate myself. Nobody is going to love me unless I look the part."
3: 29 πολιτείες πιέζουν για αποζημιώσεις που μπορεί να φτάσουν και το 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως όμως για αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της Meta, προκειμένου να προστατεύονται περισσότερο οι ανήλικοι.
6: A dangerous product with dangerous features that they knew would create excessive use and compulsive use by children.
3: Κατά την πρώτη μέρα της δίκης, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας υποστήριξε ότι η Meta εκμεταλλεύτηκε τις ευάλωτες πτυχές του εφηβικού εγκεφάλου για να αυξήσει το χρόνο που περνούν οι ανήλικοι στις πλατφόρμες.
7: Trying to draw a contrast between public statements that have been made by Meta executives about how safe their platforms are. And what they knew, based on internal research.
3: Ο πρώην μηχανικός ασφάλειας της εταιρείας υποστήριξε ότι οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για τους κινδύνους συχνά αγνοούνταν, με το δικηγόρο της εταιρείας να απορρίπτει τις κατηγορίες.
7: He talked about how Meta has been very transparent about potential harms and that they've taken their research and done something with it. Put it to action by creating tools to protect teens.
3: Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες και σε αυτήν έχουν κληθεί να καταθέσουν ο Μαρκ Ζάκεμπερκ και άλλα κορυφαία στελέχη.
2: Στο Περού, οι καταρακτώδεις βροχές έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις. Θα βρούμε την Ντέμι Χατζή. Ντέμι, μάλιστα, σε έναν παραθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που καταστράφηκε, έχουν εγκλωβιστεί αυτοκινητιστές εδώ και 3 ημέρες.
8: Κατολίσθηση που έγινε στην περιοχή Απερίκα, Αρεπίκα, προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον αυτοκινητόδρομο. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί. Οι επιβάτες δεν μπορούν να πάνε ούτε μπρος ούτε πίσω, γιατί ολόκληρα τμήματα έχουν καταστραφεί. Μία γυναίκα που βρίσκεται εγκλωβισμένη εκεί είπε ότι εδώ και 3 ημέρες βρίσκεται με τα παιδιά της στο αυτοκίνητο. Δεν έχουν τελειώνει το νερό και τα τρόφιμα που είχαν μαζί τους. Οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους εγκλωβισμένους επιβάτες. Στον λεγόμενο Παναμερικανικό Νότιο Αυτοκινητόδρομο, τα ακινητοποιημένα οχήματα φτάνουν τα 10 χιλιόμετρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι κατολισθήσεις συνεχίζονται και πολλές περιοχές του Περού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Αδαμαντία.
2: Είναι χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές οι εικόνες που βλέπουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντέμι Χατζή. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 26 Αυγούστου στην All Win Arena θα κριθεί η συμμετοχή της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League μετά το 0-0 με τη Λεύσκη στη Σόφια. Η βουλγαρική ομάδα έδειξε ότι η ρεβάνς δεν θα είναι εύκολη υπόθεση για τους πρωταθλητές Ελλάδας.
1: Ισόπαλη χωρίς θέρματα ολοκληρώθηκε στην Σόφια η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στο πλαίσιο των play-offs του Champions League, με τις δύο ομάδες να ανανεώνουν το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια. Η Ένωση είχε σπουδαία ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 20 λεπτό με τον Μάγερ να τροφοδοτεί τον Γιώβιτς, το σου το οποίο έστειλε την μπάλα στο ριζότε δοκάρι. Η ΑΕΚ απείλησε ακόμα δύο φορές το πρώτο ημίχρονο με τον Μουκουντή να μην καταφέρει να αξιοποιήσει στο 32 την ωραία σέντρα του Μάγερ και τον Γιώβιτς να μην εκμεταλλεύεται το λάθος του Βούτσοφ δευτερόλεπτα αργότερα, πλασάροντας πάνω από την εστία. Η προαρχήτρια Βουλγαρίας είχε στο 38 την πρώτη καλή στιγμή της με τον Μουμπάρικ να ολοκληρώνει από πλεονεκτική θέση την αντεπίδεση, αλλά τον Στρακόσα να μπλοκάρει σταθερά. Ο 31χρονος Αλβανός γκολκίπερ ήταν σε ετοιμότητα και στο 54, σταματώντας την τελική προσπάθεια του Μαϊκών έξω από την περιοχή. Οι κυτρινόμαυροι έλεγξαν μέχρι το τέλος σχετικά άνετα τόσο τον ρυθμό όσο και την επιθετικότητα των γηπεδούχων, με το τελικό 0-0 να τους φέρνει ακόμα πιο κοντά στην επιστροφή τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 8 χρόνια.
2: Χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μια διαφορά ενός τέρματος. Τουλάχιστον όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η απόφαση, η τελευταία απόφαση, στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι δεν ήταν κατάλληλη. Επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί. Μας έλειψε αυτό το ένα γκολ το οποίο θα μας επέτρεπε να πάρουμε την νίκη. Όμως και ένα 0 να τελείωνε υπέρ μας, πάλι δεν θα είχε κριθεί τίποτα.
0: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ προετοιμάζονται για τα αυριανά ευρωπαϊκά τους παιχνίδια στα play-offs του Conference και του Europa League. Και οι τρεις ομάδες αγωνιστούν εντός έδρας, ενώ η ρεβάνς είναι εκτός στις 27 Αυγούστου.
3: Ο ΟΦΗ ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι με στόχο τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League από το Παγκρίτιο με αντίπαλο την ΤΖΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί, ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup, επιθυμούν να ζήσουν και την ευρωπαϊκή αύρα.
4: Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League. Νομίζω θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα και δεν έχουμε παρά να παίξουμε δύο παιχνίδια με αυτοπεποίθηση, με... να τα ευχαριστηθούμε.
3: Ο ΠΑΟΚ στη μετακοσταντέλια εποχή επικεντρώνεται στους δύο τελικούς απέναντι στην Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μεγάλος απών για το δικέφαλο του Βορρά στην αναμέτρηση της Τούμπας, ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς.
5: Η Μπραν try to press a lot as always, to be aggressive and we have to be able to beat this pressing. We have to... And we have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
3: Η Χράντιτς Κράλοβες στο ΑΚΑ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για την είσοδο στη League Phase του Conference League.
6: There is nothing more than that I want than to win a game tomorrow, but it's also like, and even that I know that we are the favorites, but if it is
7: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
0: Του απέναντι στην Πολωνία και το δεύτερο κόντρα στην Κύπρο στις 24 στο Telecom Center Athens. Και τις δύο αναμετρήσεις θα μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport. Ας ακούσουμε τι δήλωσαν ο Βασίλης Πανούλης και ο Ντίνος Μητόγλου.
8: Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένα στόχο που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο παγκόσμιο. Μέσα από τη διαδρομή, όλοι ξέρουμε τη διαδικασία των παραθύρων, θα υπάρχουν και καλές και άσχημες τιμές. Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις και. Σίγουρα δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο, μην γελιόμαστε. Βέβαια έγινε, το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας δεν θέλει να χάνει, κανένας δεν θέλει να έχουμε αυτή την εμφάνιση. Αλλά έγινε και πρέπει να οργανωθούμε και να παρουσιάσουμε καλύτερη σε αυτό το παράθυρο. Έχουμε στοχεύσει το παιχνίδι με την Ουκρανία, όλα γίνονται για αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε για αυτό το παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο. Είναι δύο παιχνίδια του Ορντά για μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε, πρέπει να μπούμε με αυτό το σκεπτικό. Και γενικά να πω ότι η αρχή της προετοιμασίας μας είναι πάρα πάρα πολύ καλή. Έχουμε αποδείξει και έχουμε εμπειρούς παίχτες και πολύ ταλαντούχους παίχτες στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή που με την πλάτη στον τοίχο γενικά παίζουμε πάρα πολύ καλά.
0: Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Βούλα Μαλά. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συνθήκες καύσωνα θα οδηγηθούμε τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια, ίσως με λίγες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς τοπικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 34. Βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά της Ηπείρου, οι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: ενημέρωση ξεκινά από νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά.
0: Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
2: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.
3: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockbridge.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, στο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, στο Cleaver.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Και μια επιτυχία του Γιάννη Πάριου για πάντα μαζί στην εκπομπή Ελαφρολαϊκά Τραγούδια.

0: Γιάννης Πάριος για πάντα μαζί.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, στο Τάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music.

δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουμε φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road is στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρα Σάββο είναι τα Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Και εδώ και πάλι ο Τόλης Βοσκόπουλος σε μια παλιά του ηλικία. Αδέρφια μου, αλήθεια σπουδιά.

0: Ήτανε ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrowitz and WXYB 5020 in Indianapolis.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Στην εκπομπή λαϊκά τραγούδια, Θόλης Βοσκόπουλος, είναι που φεύγεις.

0: Ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός της κεντρικής Φλόριδας.
1: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σαπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτι σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννη Σπάνιες, έρχονται στιγμές.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Αυθέντη Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Και ένα τραγούδι τώρα από τη Λίτσε Διαμάντη, από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Βίκυ Παπά στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Άσε με να κλάψω.

δικαστική εξέταση επικεφαλής των ερευνών των ανθρωποκτονιών. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, δεύτερη στην Ευρώπη η χώρα μας σε κρούσματα. Θεμελιώδης η σημασία της πρόληψης με μέτρα ατομικής υγιεινής. Εκτεταμένη ψεκασμή από την περιφέρεια Αττικής. Σε ισχύει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης και νέοι αυστηρότεροι κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ολικών πάρκων. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Το σκεπτικό της απόφασης. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του ελικοπτέρου, προκειμένου να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι σωροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους.

0: τελευταία λεπτά και κυρίως τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή του μισθωμένου ελικοπτέρου στη Σύφνο τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του ΕΟΔΑΣΑΜ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ συλλέγονται και στοιχεία από τα συντρίμια. Κρίσιμα λεπτά λίγο πριν από την πτώση του Bell 206 αποτυπώνει νέο βίντεο ντοκουμέντο. Σε αυτό φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά όμως χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονα του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη.
1: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές, είδαμε τη φωτιά.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο προσέγγιζε το ελικοδρόμιο από τα βόρεια, ακριβώς ευθεία. Ενώ σύμφωνα με τους ανέμους που έπνανε εκείνη τη στιγμή, θα έπρεπε να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική πορεία. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι πιθανότατα ο χειριστής να είχε εντοπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα και να ήθελε να συντομεύσει την προσγείωση.
0: Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατάθεση του υπευθύνου στο ελικοδρόμιο, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο.
3: Φτάνοντας δίπλα στο ελικοδρόμιο, το ελικόπτερο, ακούσαμε το θόρυβο που είχε αλλάξει. Δεν ήταν θόρυβος νορμάλ, δηλαδή, του ελικοπτέρου. Λέει ο άλλος που είμαστε εκεί παρέα, έπεσε το λιγότερο.
0: Ωστόσο, τα αίτια της συντριβής δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί. Καθοριστικές αναμένεται να είναι οι έρευνες στα συντρίμια του Bell 206, τα οποία παραμένουν στο σημείο της τραγωδίας.
2: Η ώρα είναι 10:10 και στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου κατέφθασαν εκ νέου οι εμπειρογνώμονες.
0: Τμήματα του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν σε ασφαλή χώρο για περαιτέρω έλεγχο, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στο ενδεχόμενο να προηγήθηκε κάποιο ιατρικό περιστατικό. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Με αφορμή το δυστύχημα στη Σύφνο, όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο θα υπόκεινται σε ελέγχους με εντολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4: Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι να συνταχθεί το πόρισμα. Έχουμε συνδεθεί με τον απεσταλμένο μας στη Σύφνο, Κώστα Νούση, για όλες τις νεότερες πληροφορίες. Καθώς, Κώστα, τα κλιμάκια των εμπειρογνωμόνων βρίσκονται εκεί για δεύτερο 24ωρο και συλλέγουν στοιχεία.
2: Παραμένουν στο νησί, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο, για σήμερα έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους. Θα ξεκινήσουν εκ νέου αύριο το πρωί. Οπότε και πιθανότατα αναμένεται να απομακρυνθούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου, να πάνε σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον και εκεί να συνεχίσουν την διερεύνηση του δυστυχήματος. Στο σημείο της συντριβής είναι αποκλεισμένο, φρουρείται από ισχυρή αστυνομική δύναμη ώστε να μην πλησιάσει κάποιος και αλλοιώσει τα ευρήματα των εμπειρογνωμόνων. Μαζί τους υποστηρίζουν το έργο και στελέχη της αστυνομίας και των εγκληματολογικών ερευνών. Τώρα, σε ό,τι αφορά την δικογραφία, αυτή έχει πάει στο τμήμα ανθρωποκτονιών. Εκεί είναι υπεύθυνοι πλέον να συλλέξουν όλο το βιντεολεπτικό υλικό που θα ρίχνουν φως στα αίτια του δυστυχήματος. Θα συλλέξουν μαρτυρίες, αλλά επίσης για να δώσουν την δικογραφία στον εισαγγελέα θα τοποθετήσουν και το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ. Θα την καταθέσουν στον εισαγγελέα όλα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σωρούς, αύριο αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα, ήταν να μεταφερθούν σήμερα, ωστόσο μεταφέρθηκε για αύριο, Βούλα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό που εξετάζεται βεβαίως, να ακούμε, Κώστα, ενδελεχώς από τις αρχές, είναι η πορεία του ελικοπτέρου τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την περιστροφή και ακολούθως την πτώση.
2: Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε περίπου 20 μέτρα από το ελικοδρόμιο. Αυτό το οποίο εξετάζουν οι αρχές είναι και οι μαρτυρίες που έλεγαν ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλή η πτήση, ασυνήθιστα χαμηλή από ό,τι συνηθίζεται στην περιοχή για την προσγείωση των ελικοπτέρων. Φαίνεται ότι έρχεται από τα βόρεια, κρατάει μία ευθεία πορεία προς το ελικοδρόμιο, ενώ θα έπρεπε κανονικά να πηγαίνει προς τα ανατολικά και να προσεγγίσει από τα νότια το ελικοδρόμιο, σύμφωνα βέβαια με τις ανεμολογικές συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή. Αντιθέτως, ήρθε κατευθείαν προς το αεροδρόμιο. Πιθανότατα ο χειριστής να είχε αντιληφθεί κάποιο τεχνικό πρόβλημα και ήθελε να προσγειώσει πάρα πολύ γρήγορα το ελικόπτερο. Άλλωστε και μετά την ανακοίνωση και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας που λέει ότι σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα όλα συγκλίνουν ότι πρόκειται για τεχνική βλάβη στο ουραίο πτερύγιο. Αυτό φαίνεται να δείχνουν και τα πρώτα ευρήματα. Βέβαια όλα θα δείξουν, θα ρίξουν φως, όλα θα συνθέσουν το παζλ για αυτήν την τραγωδία.
4: Ακριβώς. Μια συνολική εικόνα λοιπόν, όταν υπάρχουν όλα τα ευρήματα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κώστα Νούση για όλες τις πληροφορίες και να αλλάξουμε θέμα σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς. Προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που έχουν προκαλέσει ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα. Ο υπερπληθυσμός κουνουπιών, που ταλαιπωρούν τους πολίτες και εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, έχει σημάνει καμπανάκι στις υγειονομικές αρχές. Μάλιστα, φέτος οι εναέριοι και επίγειοι ψεκασμοί αυξήθηκαν κατά 30%. Το Earth News κατέγραψε τη διαδικασία στην Αρτέμιδα.
5: Στο κόκκινο η Αττική, με κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου να έχουν καταγραφεί σε 34 συνολικά δήμους. Στην Αρτέμιδα, περιοχή με αυξημένα κρούσματα, κλιμάκια της περιφέρειας πραγματοποίησαν το πρωί εντατικούς ψεκασμούς για την εξολόθρευση του κουνουπιού Κούλεξ, κύριου φορέα μετάδοσης του ιού.
6: Ο Δήμος της Πάντων Αρτέμιδας είναι ένας από τους τρεις δήμους που έχουμε τα περισσότερα κρούσματα καταγράψει κατά 2026.
5: Τα κλιμάκια κάνουν ψεκασμούς πόρτα-πόρτα σε νοικοκυριά που μπορεί να έχουν πιθανές εστίες, φρεάτια και σημεία με λιμνάζοντα νερά. Μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί πάνω από 6.000 σημεία εστίες στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας.
6: Ο γεωπόνος μας που είδατε εδώ πέρα, που είναι της ομάδας, ερευνά το περιβάλλον, αν έχει στάσιμα νερά, λιμνάζοντα, πιατάκια από γλάστρες, λάστιχα από αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλα παιχνίδια, οτιδήποτε κουβαδάκια, τα πάντα μπορεί να κρατάνε έστω και λίγο νερό, να μην υπάρχει καμία εστία ενεργή.
5: Η γεωγραφική διασπορά του ιού είναι πλέον εκτεταμένη. Με τα μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία, κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 51 δήμους σε όλη τη χώρα. Οι περιφέρειες που έχουν επηρεαστεί σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία, η Πελοπόννησος και η Στερεά Ελλάδα. Ειδικότερα στην Αττική, οι περιοχές που είναι στο κόκκινο με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα είναι οι Δήμοι Σπάτων Αρτέμιδας, Μαρκόπουλου Μεσογέας, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει ακόμα ως υψηλού κινδύνου για εμφάνιση κρουσμάτων τους Δήμους Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Καλλιθέας, Νέας Μύρνης, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Δάφνης Ημιτού.
7: Όταν δούμε τον συνάνθρωπό μας να ξεκινάει μια σύγχυση, μια ζάλη, ένα λίθαργο, κατευθείαν σημαίνει πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να γίνουν εξετάσεις, διότι μπαίνει στο 1% που κάνει στις περιπλοκές μηνυκοεγκεφαλίτιδα.
5: Πέρα από τους ψεκασμούς που θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες από τα αρμόδια κλιμάκια, οι ειδικοί τονίζουν την αξία των μέτρων ατομικής υγιεινής, δηλαδή χρήση εντομοαποθητικών, απομάκρυνση νερών που λιμνάζουν και όσοι βρίσκονται σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση να φορούν μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια τις βραδινές ώρες, ώστε να μην μένουν ακάλυπτα σημεία του σώματος.
4: Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγες ώρες από την επιχείρηση του Δήμου Πολυγύρου για την απελευθέρωση του κοινόχρηστου χώρου και πακτωμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες φύτρωσαν ξανά μέσα στη νύχτα στην παραλία της Γερακινής. Οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση.
8: Ήταν το πρωί της Τρίτης όταν δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου με επιχείρηση σκούπα απομάκρυναν τις πακτωμένες ομπρέλες εξαπλώστρες από την παραλία της Γερακινής. Πριν περάσουν 24 ώρες, οι μόνιμες κατασκευές σε δημοφιλή παραλία της Χαλκιδικής εμφανίστηκαν και πάλι.
9: Δυστυχώς, όπως βλέπετε, επιμένουν κάποιοι, αλλά και εμείς θα επιμείνουμε στην απόφασή μας.
10: Πόσο εύκολο είναι να περάσει αυτό στον κόσμο, πιστεύετε?
9: Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί δυστυχώς γίνεται κατάχρηση. Και γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, να διασφαλίσουμε το δικαίωμα του κάθε πολίτη να έχει ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα.
8: Οι υπάλληλοι είχαν απομακρύνει περισσότερες από 100 ομπρέλες εξαπλώστρες που είχαν τοποθετηθεί στην παραλία μόνιμα και μάλιστα είχαν κλειδωθεί μεταξύ τους με αλυσίδες για να καταλαμβάνουν θέση μπροστά στη θάλασσα. Μέσα σε λίγες ώρες παραθεριστές έβαλαν και πάλι στην αμμουδιά εξαπλώστρες και ομπρέλες με τον ίδιο τρόπο.
9: Μάλιστα, κάποιοι τοποθετούν τις ομπρέλες τους με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα συνεργεία του Δήμου να μην μπορούν να τις απομακρύνουν με τίποτα. Μάλιστα, όπως αυτή εδώ που βρίσκεται ακριβώς δίπλα μου, είναι στην κυριολεξία τσιμεντωμένη.
11: Το θέμα είναι να μην πιάνουν το γυαλό. Ο καθένας μπορεί να βάλει την ομπρέλα που θέλει.
8: Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι οι περισσότερες από αυτές είναι από ξένους τουρίστες που κάνουν διακοπές στην περιοχή.
12: Είναι υπέρ αυτό που έκανε ο Δήμος. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
13: Είχε πολλές ομπρέλες εδώ.
12: Όχι πολλές ιδιαίτερα, οι ξένοι όλοι. 100 μάζεψαν, περίπου όλοι σχεδόν ήταν ξένοι. Γιατί τις ελληνικές τις μαζέψαν πέρυσι και δεν τις βάλαμε φέτος.
14: Πέρυσι μας τις πήραν όλες τις ομπρέλες και καθόμαστε όπου βρούμε σκιά. Όλες αυτές που στείλουν είναι όλοι ξένοι. Από ό,τι βλέπω τώρα ξαναέφεραν, γιατί σήμερα το πρωί τις πήραν, πήγαν αγόρασαν. Λεφτά έχουν, κάνουν ό,τι θέλουν.
8: Όπως φαίνεται, αυτοί που επανατοποθέτησαν τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες στην παραλία προμηθεύτηκαν καινούργιες, αφού ο εξοπλισμός που ξυλώθηκε χθες οδηγήθηκε στην ανακύκλωση. Τώρα ο Δήμος Πολυγύρου σχεδιάζει νέα επιχείρηση απομάκρυνσης των μόνιμων κατασκευών.
4: Ένα σπάνιο φαινόμενο καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο, προκαλώντας έκπληξη στους ταξιδιώτες. Η χαμηλή νέφωση έχει κατέβει μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας ένα πυκνό πέπλο ομίχλης. Χαρακτηριστικά είναι τα βίντεο που αναρτούν επιβάτες πλοίων της γραμμής, που εμφανίζονται σχεδόν ξαφνικά μέσα από την πυκνή ομίχλη. Και είναι εδώ μαζί μου η μετεωρολόγος μας, Αναστασία Άτιρασκη, να μας εξηγήσει, Αναστασία, πώς δημιουργείται το φαινόμενο και ποιες συνθήκες βεβαίως ευνοούν την εμφάνισή του.
15: Ακριβώς. Εντυπωσιακά τα πλάνα, λοιπόν. Εντυπωσιακά γιατί είναι πολύ σπάνιο. Κυκλάδες, ακριβώς. Και τι είναι όλο αυτό? Απλώς ομίχλη. Και τώρα να πούμε ποιοι ήταν οι παράγοντες που συνέβαλαν ώστε να δημιουργείται το φαινόμενο αυτό τις τελευταίες ημέρες. Καταρχήν ήταν οι χαμηλές εντάσεις ανέμου, έπειτα η πολύ αυξημένη υγρασία, αλλά και η δροσερή θάλασσα, το δροσερό Αιγαίο. Mm-hmm. Τι συνέβη δηλαδή? Όλον αυτόν τον καιρό η κεντρική Μεσόγειος έχει πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με το Αιγαίο. Είναι γύρω στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία της θάλασσας εκεί. Ναι. Ενώ στο Αιγαίο, όσο είχαμε τα Μελτέμια, κρατιόταν η θερμοκρασία αρκετά χαμηλότερα, στους 23 με 24 βαθμούς. Τώρα λοιπόν, με το που έκοψε το Μελτέμι και επικράτησε ένα ελαφρύ δυτικό ρεύμα, αυτές οι πολύ θερμές και πολύ υγρές αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο ήρθαν πάνω από το Αιγαίο και έτσι είχαμε υγροποίηση αυτών των υδρατμών και δημιουργία και η άπνοια έπαιξε το ρόλο ακριβώς ότι δεν είχαμε ανάμειξη με τα πιο πάνω στρώματα του αέρα που είναι πιο ξηρά. Οπότε εκεί χαμηλά η ομίχλη δημιουργήθηκε.
4: Το κομμάτι λοιπόν της ομίχλης.
15: Και έγινε
4: λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, την ομίχλη που είδαν οι περισσότεροι. Τώρα να δούμε και τις επόμενες μέρες τι να περιμένουμε. Θα έχουμε άνοδο.
15: Τις επόμενες ημέρες το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι η βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι ήδη σήμερα φτάσαμε τους 37 βαθμούς τοπικά στα ηπειρωτικά. Τώρα αύριο περιμένουμε να φτάσουμε και 38. Έχουμε μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την Αφρική. Την Παρασκευή θα αγγίξουμε και τους 39 βαθμούς για να πάμε έπειτα στο Σαββατοκύριακο που περιμένουμε δυστυχώς να έχουμε 40. Και αυτό θα κρατήσει και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.
4: Και ανέμους το Σαββατοκύριακο σε συνδυασμό με τα 40.
15: Από αύριο θα αρχίσει πάλι να επικρατεί ένα βοριαδάκι, αύριο στα 4 με 5 μποφόρ. Εκεί γύρω στα 5 μποφόρ όμως θα παραμείνει μέχρι και το ίδιο το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να φτάσει και 6. Ένας βοριάς λοιπόν, όχι πολύ, πολύ ενισχυμένος, σε συνδυασμό με πολύ υψηλές θερμοκρασίες γενικά σε όλη τη χώρα.
4: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων, εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Πάμε να βρούμε την Άννα Νικολάου.
16: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727 441-3353. Condoleer Pizzeria, στο Fuore Beach.
4: Ότι δεν δεσμεύεται ο νομοθέτης από η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νέες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από τις εξαγωγές μέσω των στενών του Ορμούς. Νέα άνοδος και για το φυσικό αέριο, καθώς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023. Στον αντίποδα, σημαντική μείωση παρουσίασε ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα, ο οποίος σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι τιμές των καυσίμων παίρνουν ξανά την ανιούσα, με την αμόλυβδη να ξεπερνά τα 2 ευρώ το λίτρο σε 32 νομούς της χώρας, ενώ το πετρέλαιο κίνησης σε 28.
13: Έχω καιρό το γεμίσω. Συνήθως βάζω ένα εβδομάδα. Κάπου εκεί στα 20 ευρώ, 40 ευρώ μάξου.
5: Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και τη Λευκάδα, με την αμόλυβδη από 2,11 έως και 2,25 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ από 2,09 έως 2,24 ευρώ το λίτρο. Σε πανελλαδικό επίπεδο, η μέση τιμή διαμορφώνεται λίγο πιο πάνω από τα 2 ευρώ, τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.
4: Από τις 19 Ιουλίου, η αμόλυβδη είχε ακριβήνει κατά 3,3 λεπτά το λίτρο.
17: Κάθε πρατήριο που εφοδιάζεται, όταν πάρει καύσιμα, αλλάζει και τις τιμές του. Εάν δεν είχαμε την επιδότηση των 15 λεπτών, το πετρέλαιο στα μεγάλα αστικά κέντρα θα ξεπέρναγε το 2 ευρώ και 15 λεπτά.
5: Για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, η διεθνής τιμή του πετρελαίου κινείται ανωδικά και αγγίζει τα 92 δολάρια το βαρέλι από 83 δολάρια στις αρχές του μήνα.
18: Αυτές είναι οι πολιτικές, οι διεθνείς συγκυρίες. Τι να κάνουμε, εμείς θα τα υποστούμε.
5: Αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα παρουσίασε η Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη Eurostat, σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο μείον 0,4% και σε μηνιαία βάση στο μείον 2,3%, που είναι και η μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.
19: Σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.
5: Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της αγοράς για μειώσεις τιμών από τα τέλη Αυγούστου σε βασικά είδη διατροφής και νοικοκυριού, όπως προβλέπει συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης.
4: Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την εφαρμογή της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα έχει σχεδόν κλειδώσει και παράλληλα φαίνεται να έχουν κλειδώσει και τα ποσοστά των προσφορών από την πλευρά της αγοράς. Και είναι εδώ μαζί μου ο Άκης Αθανασόπουλος που έχει τις λεπτομέρειες.
20: Απομένουν 10 μέρες και από ό,τι φαίνεται και η αγορά και το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν θα αφήσουν αυτό το 10ήμερο να πάει χαμένο. Συνεχίζουν τις επαφές διότι η λίστα είναι σχεδόν κλειδωμένη, αλλά έχει μείνει από ό,τι φαίνεται χώρος και για πρόσθετα προϊόντα, αλλά και για νέους προμηθευτές.
4: Για να δούμε.
20: Πρέπει καταρχάς να θυμηθούμε λίγο αυτή η συμφωνία αγοράς και Υπουργείου Ανάπτυξης τι προβλέπει. Προβλέπει λοιπόν ότι 31 οδό ξεκινάνε να εφαρμόζονται μειωμένες τιμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Για πόσο διάστημα? Για 4 μήνες. Τουλάχιστον για 4 μήνες. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου της φετινής χρονιάς.
4: Ναι.
20: Τώρα, οι εκπτώσεις. Πόσο θα είναι οι προσφορές? Γιατί ο καταναλωτής αυτό τον ενδιαφέρει. Πόσο χαμηλότερα θα δει τα προϊόντα στο ράφι? Περίπου 6 με 7%. Τα οποία προκύπτουν ως εξής. Οι προμηθευτές έχουν δηλώσει οι περισσότεροι μία έκπτωση 5%. Και τα σούπερ μάρκετ έρχονται με τη σειρά τους να προσθέσουν άλλο 1,5 με 2%. Άρα, γι' αυτό μιλάμε για εκπτώσεις κοντά στο 7%. 6,5 με 7%. Και μιλάμε για τουλάχιστον 1.100 κωδικούς επώνυμων και μη επώνυμων προϊόντων, οι οποίοι, ξαναλέω, δεν έχουν κλειδώσει. Δηλαδή, δεν αποκλείεται μέχρι την άλλη Παρασκευή, που θα είναι και η τελευταία μέρα, αυτό το 1.100 να το δούμε να γίνεται 1.400 και 1.500.
4: Έτσι, να δούμε και ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, γιατί μιλάμε ακριβώς.
20: Λοιπόν, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει πει ότι θα δούμε μειώσεις σε προϊόντα καθημερινής χρήσης. Δηλαδή, κρεατικά, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, πράγματα δηλαδή που έχει ο καθένας στο τραπέζι του, προσπαθεί καθημερινά, ρεφικές τροφές, καφές, αλλά και κάποια χρήσιμα αντικείμενα για το σπίτι, ας πούμε απορρυπαντικά, αλλά και εν ώψη της σχολικής χρονιάς και σχολικά είδη. Και βέβαια να σου πω ότι μέχρι στιγμής έχουμε δηλώσει συμμετοχή τουλάχιστον 60 προμηθευτές και ο στόχος είναι να φτάσουμε τους 65 μέχρι την άλλη Παρασκευή.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Για να αλλάξουμε θέμα, διπλωματικό αδιέξοδο με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν και την Τεχεράνη να καταγγέλει αποτυχημένη απόπειρα οικονομικού εκβιασμού. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρεται σε σενάρια επέκτασης του πολέμου με ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση κλιμάκωσης από την Ουάσιγκτον. Έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ.
1: Αβεβαιότητα επικρατεί ως προς το μέλλον της διπλωματικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τονίζει ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μουχαμάντ Καλιμπάφ, κατηγορεί τις ΗΠΑ για εκβιασμό με στόχο παραχωρήσεις εκτός συμφωνίας.
21: Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι πιέζοντας περισσότερο το Ιράν θα πετύχουν παραχωρήσεις που δεν ήταν ποτέ μέρος της συμφωνίας.
1: Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, απαντά ειρωνικά στον Τραμπ που παρουσίασε τα στενά του Ορμούς ως ενδυνάμει αμερικανικό έδαφος, σχολιάζοντας την απόσταση 7.000 μιλίων μεταξύ Ορμούς και Ουάσιγκτον με τη φράση «Κάποια όνειρα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα». Παράλληλα, ο ανώτερος σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης, Μουχαμάντ Ρεζάν Αγκντή, χαρακτήρισε κοντόφθαλμη την οπτική του Τραμπ και τον ίδιο αναξιόπιστο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν τις οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη στοχοποίησε ναυτικές εγκαταστάσεις με βαλιστικούς πυράβλους, κάτι που είχε να συμβεί από το Μάιο στο λιμάνι της Φουτζάιρα, κάτι που διαψεύδει το Ιράν όμως.
22: The Foreign Ministry's announcement follows an earlier statement by the UAE's Defense Ministry that it had detected two ballistic missiles launched from Iran towards the country.
1: Ο αρχηγός του Ιρανικού Γενικού Επιτελείου, Αλί Αμπντολαχί, προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου ότι κάθε βοήθεια στις Ηνωμένες Πολιτείες ισοδυναμεί με συμμετοχή στις επιχειρήσεις. Ανησυχία προκαλεί το μεταξύ δημοσίευμα του Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία αλλά και στην Βρετανική βάση στην Κύπρο, αν ο Τραμπ προχωρήσει. Πηγές του ΝΑΤΟ ξεκαθαρίζουν ότι η συμμαχία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε απειλή και να υπερασπιστεί κάθε μέλος της.
4: Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times. Τα νέα δεδομένα θέτουν στο τραπέζι και το ενδεχόμενο αναδιάταξης δυνάμεων και συστημάτων αεράμινα στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ στην Κύπρο η ενισχυμένη παρουσία της Ελλάδας δεν έχει σταματήσει, όπως θα μας πει ο Γιώργος Σιδέρης. Και θα μας τα πεις αναλυτικότερα, Γιώργο, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει όλα τα σενάρια ώστε να δράσει εφόσον χρειαστεί.
23: Και είναι πάρα πολύ λογικό να συμβαίνει αυτό, Βούλα. Το πρώτο αυτή τη στιγμή είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση των πληροφοριών και βεβαίως η ανάλυση όλης αυτής της κατάστασης, η οποία παραμένει έκριθμη τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στον κόλπο. Ναι. Αρμόδιες πηγές, εκείνο το οποίο έλεγαν, είναι ότι δεν αποκλείεται να έχουμε μια ανασύνταξη, μια αναδιάταξη, θα έλεγε κανείς, των δυνάμεων, κυρίως σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας της αντιεροπορικής αντιβαλιστικής άμυνας. Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή μετακίνηση, δηλαδή η συστοιχεία των Patriot που έχει μετακινηθεί στην Κάρπαθο, να μετακινηθεί στην Κρήτη, εκεί δηλαδή για να ενισχυθεί η αεράμινα του νησιού και βεβαίως και όλο το νοτιοανατολικό τμήμα στο Αιγαίο και την Μεσόγειο. Εκεί να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν και τα F-16 Viper, αλλά υπάρχουν και οι S-300. Έτσι λοιπόν θα ενισχυθεί η αντιεροπορική αντιβαλιστική ομπρέλα στο νησί, στο οποίο υπάρχει αμερικανική βάση, αλλά και ο ναύσταθμος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Το δεύτερο σημείο στο οποίο επισημαίνουν οι ίδιες πηγές είναι η Κύπρος. Και εκείνο το οποίο λένε είναι ότι δεν έφυγε ποτέ η Ελλάδα από την Κύπρο. Υπάρχουν τα 4 F-16 στο νησί, όπως επίσης και στα νερά της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέει η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, βεβαίως εφοδιασμένη και αυτή με το αντιντρόν σύστημα Κένταυρος. Και το τρίτο σημείο, το οποίο έχει και αυτό ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι εφόσον υπάρξει αίτημα αμυντικής συνδρομής από τη Βουλγαρία, κάτι το οποίο είχε γίνει κατά τον πόλεμο των 50 και πλέον ημερών, και αυτό θα εξεταστεί από την πλευρά της Ελλάδας και μάλιστα το ΚΙΣΕΑ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο το οποίο θα αποφασίσει και θα δώσει το πράσινο φως για την μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot και στη γειτονική χώρα. Όλα αυτά βεβαίως είναι δυναμικά, μπορεί να το αντιληφθεί ο καθένας. Υπάρχει απόλυτη ψυχραιμία, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι επιτελείς πώς θα κινήσουν τα νήματα εφόσον αυτό απαιτηθεί και πού να είναι οι δυνάμεις εκεί που πρέπει όταν πρέπει.
4: Κρίνοντας και πράττοντας, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Σιδέρη για όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Προειδοποίηση από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας για προσπάθειες παραβίασης συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο και την παρακολούθηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Ντέμι Χατζή, η προειδοποίηση έρχεται μετά από επιθέσεις hackers σε τοπικά συστήματα ίδρυψης για τις οποίες υποπτεύονται σύνδεση με το Ιράν.
0: Στο στόχαστρο των hackers, λοιπόν, βρίσκονται συσκευές πολυεθνικής εταιρείας τεχνολογίας και βιομηχανικού εξοπλισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εγκαταστάσεων ίδρυψης και αποχέτευσης ενέργειας, βιομηχανικών, βιομηχανίας χημικών και παραγωγής τροφίμων. Αν οι hackers τα καταφέρουν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, θα μπορούσαν να παραβιάσουν συστήματα. Μπορεί να προκληθεί διακοπή κρίσιμων λειτουργιών, προβλήματα ασφαλείας, διακοπή λειτουργίας ή ζημιές σε εξοπλισμό, αλλά και κίνδυνος κλοπής πολύ ευαίσθητων δεδομένων. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από σειρά κυβερνοεπιθέσεων που έγιναν σε τοπικά συστήματα ίδρυυσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τις οποίες υποπτεύονται οι Αμερικανικές αρχές ότι από πίσω κρύβεται το Ιράν, Βούλα.
4: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντέμι. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης.
2: Μετά από 17 χρόνια μπαίνουν σαφείς κανόνες για το πού μπορούν να κατασκευάζονται έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πού απαγορεύεται. Δεν θα μπορούν να κατασκευαστούν ανεμογεννήτριες σε βουνά άνω των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ, πυρήνες εθνικών δρυμών, εντός των ζωνών προστασίας της φύσης, στα απάτητα βουνά, αλλά και σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε όλα τα μικρά νησιά κάτω των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Εξαιρούνται από τους περιορισμούς τα έργα που ήδη έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο αδειοδότησης.
3: Αυτά τα οποία ήδη έχουν αδειοδοτηθεί δεν επηρεάζονται. Αυτός είναι ένας χωροταξικός σχεδιασμός για την επόμενη δεκαετία. Είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή θα δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη, αντιλαμβάνεστε, ανασφάλεια δικαίου.
2: Για τα φωτοβολταϊκά, οι απαγορευμένες ζώνες είναι περισσότερες και αφορούν το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών αλλά και των δασών και δασικών εκτάσεων. Παράλληλα, μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης, το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
6: Στη Θεσσαλία, για παράδειγμα, επιτρέπεται να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά μόνο μια έκταση που ισούται με 4 φορές το μέγεθος όλων των πόλεων της Θεσσαλίας.
2: Οι πρόσφατες πυρκαγιές έφεραν για ακόμα μια φορά στην επικαιρότητα την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων και δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε δάση και δασικές περιοχές, αλλά και τα κενά στην νομοθεσία για τα ιδιωτικά δίκτυα που συνδέουν τις εγκαταστάσεις με το δίκτυο του ΑΔΜΙΕ ή του ΔΔΕ. Ενώ οι ιδιώτες έχουν την ευθύνη συντήρησής τους, δεν ορίζεται πουθενά ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει αν όντως η συντήρηση έγινε.
24: Από όσο ξέρω, δεν ελέγχονται. Είτε το καλώδιο αυτό πηγαίνει στη ΣΑΠΕ, είτε πηγαίνει σε ένα καζίνο, είτε πηγαίνει σε ένα καταφύγιο, είτε πηγαίνει σε έναν οικισμό, είναι ένα καλώδιο το οποίο είναι ασυντήρητο. Είτε είναι ιδιώτη, είτε είναι δημόσιο. Και σε αυτό θα πρέπει να μπουν κανονισμοί, και το βασικότερο δεν είναι να μπουν κανονισμοί, αλλά να τηρούνται.
3: Αυτό το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί. Και σε αυτήν την κατεύθυνση κινούμαστε και πολύ σύντομα το Σεπτέμβριο θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις.
2: Σε προτεραιότητα μπαίνει η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές.
4: Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ υπάρχει σκεπτικισμός για τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας. Η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
2: Επιταχύνονται οι διαβουλεύσεις για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Meridiam στις 5 Αυγούστου, με άμεση προτεραιότητα την επανακίνηση των ερευνών βυθού για τον καθορισμό της βέλτιστης διαδρομής του καλωδίου. Για την εκτέλεση αυτών απαιτείται ειδικό ερευνητικό σκάφος και έκδοση Ναύτεξ που θα ζητήσει η Αθήνα.
3: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
2: Πιο κοντά από ποτέ στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον Κύπριο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
25: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
7: Η Αθήνα εκλαμβάνει την ανακήρυξη της 15ης Αυγούστου των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ως κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού, με την κυβέρνηση να διαμηνεί ότι δεν πρόκειται να μείνει τίποτα αναπάντητο.
9: Το προσεχές διάστημα των Υπουργείων Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
10: Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτή η οποία έκανε θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιο χωροταξικό, μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες. Αυτή η πολιτική συναντά αντιδράσεις.
7: Το ΠΑΣΟΚ επικρίνει την κυβέρνηση πως καθυστέρησε να αναλάβει πρωτοβουλίες.
11: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
7: Πειρά από την αντιπολίτευση στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
12: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά ίσα ίσα το αντίθετο, αποτελούν πεδίο αμφισβήτησης.
14: Έπρεπε ήδη να έχουμε αναθεωρήσει τη σχέση με την Τουρκία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπρεπε ήδη να έχουμε προχωρήσει σε διοικητικά μέτρα, γιατί θέλουμε να μιλάμε με γείτονα που μας σέβεται.
26: Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να επέρεται για τα προδοτικά ήρεμα νερά, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση έχει τρικυμία εν κρανίο.
7: Η Αθήνα δηλώνει έτοιμη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, προειδοποιώντας ότι τυχόν τελεσμένα δυναμητίζουν το διάλογο.
4: Γοργά προχωρά η καταγραφή των ζημιών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Σίδηρη της Χαλκιδικής και τη Σαλαμίνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας.
27: Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σκινά και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενημερώνεται στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από τους συντονιστές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
28: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ.
29: Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες και αποδείχθηκε όχι μόνο η αξία του συντονισμού, αλλά και η αξία της πρόληψης.
27: Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα με όλους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν ζημιές, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται, καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και οι αποζημιώσεις για τους ιδιώτες που επλήγησαν από τη φωτιά.
28: Ξεκινάει από 2 μέχρι 6.000 ευρώ ανάλογα με τη ζημιά την οποία έχει υποστεί το κτίριο του και 600 ευρώ το επίδομα από εδώ των ιδιωτικών αναγκών.
30: Εδώ βλέπετε όλα τα ρέματα που οδηγούν πλέον από την καμένη περιοχή προς τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σύντομα αυτή η αποκατάσταση αυτών των ρεμάτων και να γίνουν όλα τα έργα που χρειάζονται και από το δασαρχείο για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη.
31: Θέλουμε την άμεση ασφάλεια της Σίβηρης. Και το δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να εστιάσουμε είναι η ανασυγκρότηση της Σίβηρης.
27: Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες που έχουν υποστεί ζημιές υποστηρίζουν πως αποφεύθηκαν τα χειρότερα και ευελπιστούν ότι σύντομα θα ανακάψουν.
32: Είμαστε 200 σπίτια και η φωτιά ερχόταν από πίσω μου. Εάν ερχόταν από μπροστά, θα είχαν εγκλωβιστεί όλοι.
33: Τελευταία στιγμή ήρθε η πυροσβεστική που αρχίσαν και παίρνουν εδώ και γλίτωσαν το σπίτι.
27: Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται στο 100%, τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Παράλληλα, προβλέπονται έκτακτα βοηθήματα για την οικοσκευή και τις βιωτικές ανάγκες των πολιτών. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής των κτίριων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές των Δήμων Σαλαμίνας. Συνολικά στο ΕΑΝΤΙΟ καταγράφηκαν 7 κατοικίες πράσινες, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες, ενώ 3 κτίρια επαγγελματικών χώρων ως κίτρινα.
4: Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τις πυρκαγιές τις δύο προηγούμενες μέρες.
27: Τις πρόσφατες πυρκαγιές των Δήμων Σαλαμίνας. Συνολικά στο ΕΑΝΤΙΟ καταγράφηκαν 7 κατοικίες πράσινες, 6 κίτρινες και 3 κόκκινες, ενώ 3 κτίρια επαγγελματικών χώρων ως κίτρινα.
4: Σε δύο συλλήψεις.

0: Πρέπει να προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που το αποδίδονται. Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες που εκδηλώθηκε χθες 18 Αυγούστου στην Κομιτό Καρίστου. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους άνω των 6.600 ευρώ. Επίσης επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα για περίπτωση καύσης υπολείμματα καλλιεργειών στις Σέρες και στην Κεφαλονιά για εκτέλεση θερμών εργασιών. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις, εκ των οποίων 272 για αμέλεια και 33 για εμπρισμούς από πρόθεση.
1: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία. Εκτός σύνορων και πάλι, αυξάνεται η πολιτική πίεση που δέχεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον αποπεμφθέντα Υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ να ζητά εκλογές σε καιρό πολέμου, πυροδοτώντας εσωτερική κρίση στο Κίεβο. Ο Φεντόροφ καταγγέλει συστημική διαφθορά στη διακυβέρνηση και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα για σύσταση εγκληματικής ομάδας, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές και προεδρικοί σύμβουλοι.
2: Εν μέσω πολέμου, ο πρόεδρος Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα πολιτική κρίση. Ο αποπεμφθής Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά εκλογές, θέτοντας ζήτημα δημοκρατίας. Ο Φεντόροφ στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τον Ουκρανικό λαό δήλωσε πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια συστημική κρίση διακυβέρνησης την ώρα που η διαφθορά πλήττει την πολεμική προσπάθεια της χώρας. Ως υπουργός, ο Φεντόροφ πιστώνεται την ανασυγκρότηση του Υπουργείου Άμυνας, την εκστρατεία κατά της διαφθοράς και τη χρήση ψηφιακών δεδομένων για τη βελτίωση της απόδοσης στο μέτωπο. Η αποπομπή του είχε προκαλέσει την αντίδραση του ουκρανικού λαού. Εκατοντάδες πολίτες βγήκαν ξανά στους δρόμους, ζητώντας εκλογές και διαμαρτυρώμενοι κατά του διορισμού του Γευγένη Χμάρα ως υπουργού Άμυνας, ο οποίος επικυρώθηκε από τη Βουλή.
3: Хочеться вірити, да, що будуть. Тому що невідомо, коли закінчиться війна, а влада втрачає зв'язок із реальністю наша.
2: Και ενώ η κυβέρνηση είναι αντιμέτωπη με τη δυσπιστία των πολιτών μετά τα απανωτά σκάνδαλα, οι υπηρεσίες καταπολέμησης της διαφθοράς διεξάγουν νέα επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία εμπλέκονται νυν και πρώην βουλευτές, καθώς και στελέχη της Προεδρίας. Την ίδια ώρα το σφυροκόπημα της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Ήταν ακαριαίο θάνατο όταν ρωσικό ντρόν χτύπησε λεωφορείο στη Χερσόνα, ενώ η Μόσχα ανακοίνωσε πλήγμα σε ουκρανικό στρατιωτικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ουκρανία από την πλευρά της εξαπέλυσε επίθεση με εκατοντάδες ντρόν κατά της Ρωσίας.
1: Περισσότεροι από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από κατολίσθηση σε παράνομο χρυσορυχείο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Ντέμι Χατζή.
4: Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή της κατολίσθησης στο ορυχείο. Μέχρι στιγμής 107 σωροί έχουν ανασυρθεί. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες. Ήταν ένα παράνομο ορυχείο που ονομάζεται Ζαμπόγε, κοντά στα σύνορα με το Καμερούν. Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί πολύ. Υπάρχουν φόβοι ότι πολλοί άνθρωποι θαύτηκαν ζωντανοί. Μεταλλορύχοι και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να βρουν τους ζωντανούς. Σκάβουν με τα χέρια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι η κατολίσθηση προκλήθηκε όταν κατέρευσαν πολλές σύραγγες στις οποίες δούλευαν χρυσορύχοι. Η παράνομη εξόρυξη χρυσού είναι διαδεδομένη στην περιοχή και συνήθως γίνεται χωρίς ούτε καν τα βασικά μέτρα ασφαλείας.
1: Και είναι πραγματικά τρομακτική η εικόνα. Θα σε βρούμε σε πολύ λίγο για μία ακόμα είδηση από το διεθνή χώρο. Σε τραγωδία κατέληξαν οι διακοπές ενός νεαρού Πορτογάλου στην Αλβανία. Ο 20χρονος μαχαιρώθηκε όταν βρέθηκε στη μέση συμπλοκή σε beach bar των Αγίων 40. Βασικός ύποπτος είναι 29χρονος που εντοπίστηκε σε port bagage αυτοκινήτου, όπου η παρέα του τον έκρυψε για να τον φυγαδεύσει.
4: Μας
5: αστυνομικοί συλλαμβάνουν το βασικό ύποπτο για τη δολοφονία του 20χρονου Πορτογάλου τουρίστα στο Εξαμήλι. Ο 29

0: Χρονο Σοκράτου Βάτα εντοπίζεται στο Λεβάν, κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου, καθώς σύμφωνα με τις αρχές προσπαθούσε να διαφύγει προς τα Τύρανα. Η σύλληψη του έγινε μετά από εκτεταμένους ελέγχους της αστυνομίας. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο Τούρκοι υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα τον μετέφεραν με το αυτοκίνητό τους. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης σε θέρετρο στο Εξαμήλυς του Αγίου 40. Ο 20χρονος Λουίς Μιγκέλ Μέντες ήρθε σε σύγκρουση με άλλο θαμώνα, με τον καυγά να κλιμακώνεται. Σύμφωνα με την έρευνα, παρενέβη ο Σοκράτ Βάτα, ο οποίος φέρεται να τον έβγαλε από το κατάστημα και να τον μαχαίρωσε θανάσιμα. Στην υπόθεση εμπλέκονται και τέσσερις εργαζόμενοι του καταστήματος που έχουν συλληφθεί και αρνούνται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός στην παραλία με τις συνθήκες για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών να ερευνώνται. Στο μικροσκόπιο και η ασφάλεια του καταστήματος, στην οποία περιλαμβάνονταν και αστυνομικοί, οι οποίοι σύμφωνα με τις αρχές δεν παρενέβησαν, ενώ ένας φέρεται να βοήθησε τον Βάτα να διαφύγει. Συνολικά 41 άτομα προσήχθησαν, 11 συνελήφθησαν, ενώ 2 ακόμη αναζητούνται. Ο Σοκράτ Βάτα και ο φερόμενος συνεργός του αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε συνεργασία.
1: Σωτήρια, ήταν η παρέμβαση δύο ναυαγοζωστών, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν μία γυναίκα που παρασύρθηκε από τα κύματα σε παραλία της Χαλκιδικής, ενώ κρατούσε στην αγκαλιά το παιδί της. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σημείο που υπήρχε κίτρινη σημαία λόγω καιρικών συνθήκων.
2: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο.
3: Ο ναυαγοζώστης στα νέα πλάγια Χαλκιδικής περιγράφει πως μια λουόμενη κινδύνευσε να πνιγεί. Εκατοντάδες τουρίστες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την προσπάθεια διάσωσης.
4: Η γυναίκα παρασύρθηκε από τα κύματα όταν προσπάθησε να κρατήσει το παιδί της έξω από το νερό και αμέσως έσπευσαν οι ναυαγοσώστες.
5: Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο, βάλαμε και οξύμετρο, ωστόσο δεν μπορούσε αρχικά να μας δώσει αξιόπιστες τιμές κορισμού οξυγόνου και παλμών. Συνεχίσαμε την παροχή οξυγόνου, ενημερώσαμε άμεσα και το ΕΚΑΒ.
6: Μάθαμε ότι μια γυναίκα ήταν με ένα παιδάκι, ένα κύμα πέταξε το παιδί και αυτή μάλλον ήπια νερό και τη βοηθούσαν τα παιδιά.
3: Το περιστατικό έγινε στην πόλη Σύχνα στην παραλία της Χαλκιδικής. Η γυναίκα ήθελε να παίξει με το παιδί της την ώρα που τα κύματα έσκαγαν στην ακτή. Τα περιστατικά διάσωση στην περιοχή είναι πολλά.
2: Η θάλασσα είναι κάτι που πρέπει να σεβόμαστε και πάνω απ' όλα όταν ο ναυαγοσώστης προσπαθεί να σε αποτρέψει από το να κάνεις κάτι, δεν το κάνει γιατί έχει κάτι μαζί σου. Θέλει συγκεκριμένα να σε προστατεύσει.
7: Κάθε χρόνο έχουμε συνέχεια περιστατικά, δηλαδή έχουν πεθάνει αρκετοί άνθρωποι εδώ και μια πενταετία. Και δύο γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους και ένας άντρας. Ευτυχώς που υπήρχαν οι ναυαγοσώστες και τα παιδιά κάναν ό,τι μπορούσαν.
5: Φέτος πράγματι είχαμε αρκετά περιστατικά. Είχαμε περίπου 6 με 7 διασώσεις.
3: Η 41χρονη μετά την παρέμβαση των ναυαγοσωστών διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών επέστρεψε σπίτι της.
1: Στο εδόλιο η ΜΕΤΑ με την κατηγορία ότι επιδίωξε σκόπιμα να εθίσει τους ανήλικους στις δημοφιλείς πλατφόρμες Facebook και Instagram, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία. Ο τεχνολογικός κολοσσός απέρριψε τις κατηγορίες, ενώ αναμένεται να καταθέσει και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Έξω από το δικαστήριο, γονείς ανηλίκων που έβαλαν τέλος στη ζωή τους περιέγραψαν τον πόνο που βίωσαν.
8: Ένα τεράστιο πανό με τα ονόματα παιδιών που αυτοκτόνησαν όπως καταγγέλλεται μετά από περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού ή σεξουαλικού εκβιασμού κατά την περιήγησή τους στις πλατφόρμες της ΜΕΤΑ κρατούν ακτιβιστές και γονείς έξω από το δικαστήριο του Όκλαντ στη Καλιφόρνια.
9: I was a guinea pig. As a child, I was unknowingly subject in a great experiment. One in which the company inside that courthouse reduced my childhood into watch time. And sold it to advertisers.
8: Λίγο πριν ξεκινήσει η πολυπρωτή δίκη, οι γονείς μιλούν κρατώντας τη φωτογραφία του νεκρού παιδιού τους.
10: Anna Lee wrote, "Tonight has been one of the worst nights I've had in a while. I was sitting on my bathroom floor, telling myself how much I hate myself."
11: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος. Με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρύγορ Λάργο Road, Unit 1, Μισο Κρύγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρύγορ Λάργο Road, Μισο Κρύγορ.
12: Has been very transparent about potential harms and that they've taken their research and done something with it, put it to action by creating tools to protect teens.
8: Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 6 με 8 εβδομάδες και σε αυτήν έχουν κληθεί να καταθέσουν ο Μαρκ Ζάκεμπεργκ και άλλα κορυφαία στελέχη.
1: Πλημμύρες και κατολιστήσεις έχουν προκαλέσει στο Περού οι καταρακτώδεις βροχές. Μάλιστα, Ντέμι Χατζή, σε ένα παραθαλάσσιο αυτοκινητόδρομο που καταστράφηκε έχουν εγκλωβιστεί οδηγοί εδώ και τρεις μέρες.
13: Οι κατολιστήσεις προκάλεσαν την καταστροφή μέρος του αυτοκινητοδρόμου με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εκατοντάδες οδηγοί και επιβάτες. Μια γυναίκα που είναι εκεί εγκλωβισμένη με τα τρία της παιδιά είπε ότι βρίσκονται εδώ και τρεις μέρες στο σημείο και ότι τα τρόφιμα που είχαν μαζί τους τελειώνουν και το νερό. Οι τοπικές αρχές έχουν αρχίσει τη διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους εγκλωβισμένους επιβάτες στον λεγόμενο Παναμερικανικό Νότιο Αυτοκινητόδρομο. Τα ακινητοποιημένα οχήματα σχημάτισαν ουρά 10 χιλιόμετρων. Οι αρχές προειδοποιούν ότι οι κατολιστήσεις συνεχίζονται. Πολλές περιοχές του Περού έχουν κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Βούλα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα έδωσαν και αυτό το καλοκαίρι πολλοί στάρ του κινηματογράφου, της pop μουσικής βιομηχανίας και του διεθνούς jet set που επέλεξαν τη χώρα μας για τις διακοπές τους. Νησιά όπως η Μύκονος, η Σπέτσες, η Σκιάθος, η Μήλος, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα φιγουράρουν σε σελίδες διασύμων στα κοινωνικά δίκτυα.
14: Στην Κέρκυρα βρέθηκε η Μαντόνα, η απόλυτη στάρ της pop σκηνής, που και με τον τελευταίο δίσκο της Confession 2, που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. Για μία εβδομάδα χάρηκε τις ομορφιές του τόπου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της σε παραδοσιακή ταβέρνα στο χωριό Κουραμάδες, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες που ανέβασε η ίδια στο Instagram.
15: Είναι τα γενέθλιά μου. Φάε, προσευχή σου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες. Ευχαριστώ το Θεό.
14: Λίγες μέρες πριν είχε πετάξει με ελικόπτερο για να επισκεφτεί την Ιερά Μονή Βαρλάμ στα Μετέωρα. Και ο αρκετά νεότερός της αλλά πολύ δημοφιλής 32χρονος pop τραγουδιστής Justin Bieber επέλεξε την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Με την αγαπημένη του σύζυγο, το top model Hailey Bieber, έφτασαν με ιδιωτική πτήση μαζί με το γιο τους σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Πορτοχέλι. Η Σοφία Βεργκάρα, η διάσημη από τις ταινίες και τα σύριαλ Κολομβιανή ηθοποιός, πέρασε θαυμάσια στη Μύκονο, όπως φαίνεται από φωτό και βίντεο που κυκλοφόρησε στον προσωπικό της λογαριασμό. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγει την Ελλάδα η Βρετανίδα με κωσοβάρικη καταγωγή, pop τραγουδίστρια Ρίτα Ώρα, αλλά εφέτος επέλεξε την Ήδρα για διακοπές με την παρέα της. Η γνωστή στάρ του Hollywood Kate Hudson συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο, έναν προορισμό που επισκέπτεται συστηματικά σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Η αγάπη της για το Αιγαίο και ειδικά για τη Σκιάθο ξεκινά από παλιά, καθώς οι γονείς της, επίσης διάσημοι ηθοποιοί Goldie Hawn και Kurt Russell, έρχονται συχνά τα καλοκαίρια στο νησί των Σποράδων, παράδοση που ακολούθησαν και φέτος τον Ιούνιο. Σε ενσταντανέ εστιατόριο, η Goldie Hawn δίπλα στα εγγόνια της σημειώνει στη λεζάντα: «Εγώ και τα αγόρια μου. Παράδεισος η Ελλάδα». Προτού αναχωρήσει για το Μαϊάμι, όπου θα αρχίσει προπονήσεις με τους Heat, τη νέα ομάδα μετά από 13 χρόνια στο Milwaukee, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φυσικά πέρασε μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών του στην Ελλάδα. «Το δικό μας καλοκαίρι», γράφει λεζάντα που συνοδεύει μια σειρά από φωτογραφίες του αστέρα του NBA με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.
16: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σοκ στο Παναθηναϊκό. Ο Κέντρικ Ναν κατά τη διάρκεια των ατομικών προπονήσεων που ακολουθεί στην Αμερική υπέστη ρήξη μηνίσκου στο δεξί γόνατο και θα χάσει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας αλλά και το ξεκίνημα της νέας σεζόν με τους πράσινους. Ο Ναν υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση και ο χρόνος που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης εκτιμάται στους 2 μήνες. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει και τα 2 φιλικά της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με Πολωνία και Κύπρο στις 22 και 24 Αυγούστου στο Telecom Center Athens πριν τα καθοριστικά για το παγκόσμιο κύπελλο μάτς με Ουκρανία και Ισπανία.
17: Η Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ των Αγρών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψη των κρίσιμων αγώνων με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου στην Ρίγα και με την Ισπανία στις 31 του μήνα στην Αθήνα που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν την παρουσία της στο παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Παρά τις ήττες στο παράθυρο του Ιουλίου από τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Πανούλης εξέφρασε την αισιοδοξία του για καλύτερες εμφανίσεις.
18: Έχουμε, πιστεύω, και την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα. Αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας υπάρχει μόνο η Ουκρανία. Υπάρχει μόνο πώς εμείς θα παρουσιαστούμε στην καλύτερη κατάσταση και σωματικά και πνευματικά. Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν.
17: Από την πλευρά τους, οι διεθνείς δηλώνουν έτοιμοι να πετύχουν το στόχο τους με κάθε τρόπο παρά το κακό ξεκίνημα.
19: Έχουν έρθει πάρα πολύ προετοιμασμένοι όλοι με τη σωστή νοοτροπία, με το σωστό σκεπτικό. Τώρα για τα παιχνίδια. Είναι 2 παιχνίδια του Ορντά για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε.
20: Και σε όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν είναι μόνο αυτό. Και τα προηγούμενα δύσκολα ήταν. Έτσι. Είδες τι γίνεται. Πρέπει να πάμε να συγκεντρωθούμε ένα παιχνίδι τη φορά. Και να πραγματικά να θέσουμε το δικό μας ρυθμό.
17: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις του στα εντός έδρας φιλικά μάτς με την Πολωνία και την Κύπρο στις 22 και στις 24 Αυγούστου αντίστοιχα.
16: Πανέτοιμος να διεκδικήσει ένα ακόμα ευρωπαϊκό μετάλλιο, έδειξε στα προκριματικά των Κρίκων στο Ζάγκρεπ ο Λευτέρης Πετρούνιας. Τη θέση του στον τελικό της Παρασκευής θα τη μάθουμε μόλις ολοκληρωθούν οι προσπάθειες όλων των γυμναστών. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εν όργανης ανδρών μεταδίδει η ΕΡΤ 2 Sport.
21: Εώρημα στην κατακόρυφο. Εώρησε στο ψηλό ψαράκι. Να καγιά μας στο σταυρό. Και ετοιμάζεται για την έξοδό του με διπλό τεντωμένο σάλτο και διπλή πιρουέτα. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Λευτέρη Πετρούνια.
22: Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω 11. Είναι ένας σημαντικός αριθμός για μένα. Οπότε θέλω πολύ να κερδίσω. Έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο ευρωπαϊκό μεταλλείο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια.
16: Στην επιβλητική εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 7-0 επί της Καζαπία, ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε 3 γκολ μέσα σε μόλις 7 λεπτά. Το χάτρικ αυτό αποτελεί το ταχύτερο στο πορτοκαλικό πρωτάθλημα τον 21ο αιώνα. Ο διεθνής φορ πραγματοποιεί το πιο παραγωγικό ξεκίνημα της καριέρας του, μετρώντας ήδη 9 γκολ σε μόλις 5 αγώνες εντός του Αυγούστου. Εκτός από τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής, αποθεώθηκε από τη λίγα που τον χαρακτήρισε έναν διαρκή κίνδυνο μπροστά από την αντίπαλη εστία. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ προετοιμάζονται για τα αυριανά ευρωπαϊκά τους παιχνίδια στα play-offs του Conference και του Europa League. Και οι τρεις ομάδες θα αγωνιστούν εντός έδρας, ενώ η ρεβάνς είναι εκτός στις 27 Αυγούστου.
23: Ο ΟΦΗ ξεκινάει το ευρωπαϊκό ταξίδι με στόχο τη συμμετοχή του στη League Phase του Europa League από το Παγκρίτιο με αντίπαλο την Τζεσεκά Σόφιας. Οι κριτικοί, ύστερα από την κατάκτηση του Super Cup, επιθυμούν να ζήσουν και την ευρωπαϊκή αύρα.
24: Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση. Να προκριθούμε στους ομίλους του Europa League νομίζω θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα και δεν έχουμε παρά να παίξουμε 2 παιχνίδια με αυτοπεποίθηση, να τα ευχαριστηθούμε.
23: Ο ΠΑΟΚ στη μετακοσταντέλια εποχή επικεντρώνεται στους 2 τελικούς απέναντι στην Μπραν για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Μεγάλος απόν για το δικέφαλο του Βορρά στην αναμέτρηση της Τούμπας ο τιμωρημένος Ζίφκοβιτς.
25: Μπραν try to press a lot as always, to be aggressive. And we have to be able to beat this pressing. We have to give the same pace as Bran in the match. It's not easy because Bran is in the middle of the season, but we have to do it.
23: Η Χράντιτς Κράλοβες στο ΆΚΑ αποτελείται το τελευταίο εμπόδιο του Παναθηναϊκού για την είσοδο στη League Phase του Conference League.
0: There is nothing more than that I want than to win a game tomorrow, but it's also like and even that I know that we are the favorites, but if it is 1-1 in minute 80, then obviously you will do everything you can to score and to get a win, but you also know that there is 90 minutes in the following week.
23: Στην ευρωπαϊκή λίστα επιστρέφει ο Καλάμπρια, ενώ μεγάλες πιθανότητες έχει να αγωνιστεί ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, που δεν αγωνίστηκε στη Σόφια.
16: Στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας προκρίθηκαν Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Νίκη Βόλου και Νέστος Χρυσούπολης. Πανηγυρικά και Καλαμάτα που νίκησε με 4-2 τον Πανετολικό.
2: Καλαμάτα Πανετολικός 4-2 στην κυριολεξία μαύρη θύελα και εμφατικά στη League Phase του Κυπέλλου. Στο 30 ο Μωρέρα κάνει το γύρισμα, ο Καλουτσικίδης σκοράρει για το πρώτο επίσημο γκολ των Πελοποννησίων στη σεζόν που αρχίζει. Στο 34 κάθεται από τον Λιατσικούρα, ο Βάργκας θα νικήσει τον Ξενόπουλο, ο Κωσταρικανός εξτρέμ ανοίγει λογαριασμό και ανεβάσει δύο το δίχτυο σκορ. Στο 50 ο Βάργκας θα φύγει στην κόντρα, θα πετύχει το δεύτερο προσωπικό του και το τρίτο τέρμα στο ματς για το νεοφώτιστο σύνολο του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Στο επόμενο λεπτό, στο 51, ο Τίτορμος θα μειώσει με τον Σατσιά να πετυχαίνει γκολ. Το ότι θα μείνει στο 66 με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Πινέιρο με δεύτερη κίτρινη, ουδόλως επηρέασε τους Καλαματιανούς. Το καρέ των θύελλωδων τερμάτων θα διαμορφώσει ο Καλουτσικίδης με το δεύτερο δικό του γκολ σε μια ονειρική και πολλά υποσχόμενη ποδοσφαιρική παράσταση από την ιστορική Πελοποννησιακή ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα θα διαμορφώσει μετά από υπόδειξη για πέναλτι ο Μανρίκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Για τη συνέχεια στο πρόγραμμα του Earth News, η εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά και στις 11 η μηχανή του χρόνου. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Ευρυδική Γούση. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συνθήκες καύσωνα θα οδηγηθούμε τις επόμενες ημέρες στη χώρα. Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη περιμένουμε ηλιοφάνεια, ίσως με λίγες βροχές στα βορειοδυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς τοπικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά της Ηπείρου, οι βοριάδες έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:59 λεπτά. Ακούτε φωνή των Ελλήνων από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας, πάντα με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: Και εγχώριες παραγωγές. Για όλες αυτές τις συνεργασίες είμαστε περήφανοι. Συμπαραγωγές ΕΡΤ. Στηρίζουμε, δημιουργούμε, επενδύουμε, συνεχίζουμε.
2: Η ενημέρωση ξεκινά νωρίς το πρωί. Απευθείας συνδέσεις από τα σημεία που εξελίσσονται τα γεγονότα. Άμεση ενημέρωση από το δίκτυο των ανταποκριτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο κεντρικό δελτίο τα σημαντικότερα γεγονότα με καθαρή ματιά. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας σε ένα δελτίο.
1: ΕΡΤ News. Ειδήσεις με καθαρή ματιά.

0: κόλαση.
1: Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, ότι έρχεται το μεγάλο φεστιβάλ, όπως κάθε χρόνο γίνεται, και το μεγαλύτερο φεστιβάλ στη Φλόριδα, The Clearwater Greek Festival, με την ορχήστρα Ελλάδα, που είναι η παρεμβόμενα ορχήστρα στο Tampa Bay Area. Ελλάδα, με χορευτικά τραγούδια, διασκέδαση χορούς και το λογογραφικό όμιλος Ελλάς Dancers από την Αγία Τριάδα, με τον Keith. Δεν θα πρέπει να απουσιάσει κανείς από εσάς. Το κανάλι μας ανοίγει όπως κάθε χρόνο για να καλύψει το μεγάλο γεγονός. Τριήμερο φέστιβαλ, ε. Μη χάσετε.
2: Είσαι και ναι και στο άψεζε και σε κλέβεις την παράσταση και γίνει κατάσταση.
0: Κόλαση.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πλόριδας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Trade Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές, επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Yes, yes. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκας. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Secondo Dier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημερινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββενη από Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Όχι όμως για πάντα.
1: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: μας βγάνει και μας βγάζει. Άλλοι πέφτουν στον Βούρκο, άλλοι πάνε στον Παράδεισο, άλλοι πάνε στον Άρη, δεν ξέρω μη. Κατάλαβες. Εγώ θυμάμαι μια φορά στον ύπνο μου έβλεπα ότι πήγα στο σύμπαν και δεν μπορούσα να πάω παραπέρα και γύρισα πίσω.
1: Yes.
0: Πήγαινα, τελικά να έπρεπε να γυρίσω πίσω, ρε, γιατί τα έσκαγα, τα πέθανα. Όνειρο αυτό βέβαια.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως, εγώ πιστεύω τον Μπακούμ το μυρώνει. Μύρον. Και Βαλονίδη, α μην είναι κωνσταντινοπολιτικό όνομα, Μύρον.
1: Yes.
0: Μου λέει, βλέπαμε τότε στον Τροϊκό Πόλεμο και μου λέει το παλιό. Και μου λέει, ήμουν και εγώ εκεί, μου λέει.
1: Κατάλαβε.
0: Πέθανε 111 χρονών στη ρίζα της Ελιάς.
1: Ναι.
0: Τον περιμένανε να πάει στο σπίτι και πήγε 8 ώρα το βράδυ. Λέω, ο Μυρώνης δεν γύρισε. Και λέει, η γριά, η ζωή, η γιαγιά μου ζωή, λέει, θα έχει πεθάνει στο χωράφι του. Και πήγαν και το βρήκανε κοιμισμένο, πεθαμένο στη ρίζα της Ελιάς.
1: Mm-hmm.
0: Ακουμπισμένο. 111 χρονών.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για δες τώρα πώς λες, πώς βλέπεις αυτή την επίθεση που κάνει το Ισραήλ στην Τουρκία. Χωρίς ΝΑΤΟ, χωρίς τίποτα που δεν υπάρχει.
0: Σήμερα ήμουν απασχολημένος διαφορετικά και δεν είδα από εκεί τα νέα σήμερα. Μάλιστα το έβαλα και πριν από σένα 10 λεπτά έβαλα τη τηλεόραση γύρω στο σπίτι μου. Δεν μου λες, έγινε επίθεση από το Ισραήλ στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Επάνω στο Λίβανο εκεί που υπάρχει.
1: Εκεί πέρα, ναι, έγινε πάνω. Και δε, παρόλο ότι που είπε ο Τραμπ, ας πούμε, το ξέρεις, στον Τούρκο, νο και τα λοιπά, δηλαδή δεν άκουσε το Ισραήλ τον Τραμπ.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο Τραμπ δουλεύει τον Τούρκο.
1: Λες, μακάρι.
0: Τον δουλεύει μου φαίνεται. Του λέει, μη στενοχωριέσαι Ερντογάν, θα τα πάρεις τα αεροπλάνα και θα τα δώσω όλα αυτά, κυρία Λιστόπη.
1: Αλλά πράγμα δεν βλέπει.
0: Ναι, άρωνο. Η πολιτική είναι βρώμη και απηχής.
1: Είναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε τη μαντάμ Σουσού τώρα, να τη ρωτήσω μερικές ερωτήσεις. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς μπορώ να σε βοηθήσω?
1: Τι κάνεις, είσαι καλά σήμερα?
2: Μια χαρά είμαι, ευχαριστώ που ρωτάς. Εσύ τι νέα?
1: Εγώ εδώ πολύ ζέστη.
2: Ναι, αλήθεια μπρέστος.
1: Στη Φλόριδα, ρε παιδί μου.
2: Αυτές τις μέρες.
1: Στη Φλόριδα λιώνουμε. Καύσωνας.
2: Εδώ, στη...
1: Δεν μπορείς τώρα, να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι αυτός ο καύσωνας ή αυτή η ζέστη που έχουμε στη Φλόριδα είναι φτιαχτή από τους δημοκρατικούς?
2: Για να το δω. Καταλαβαίνω την απορία σου, γιατί η ζέστη εκεί πραγματικά είναι πολύ έντονη. Αλλά όχι, δεν υπάρχουν αξιόπιστη στοιχεία ότι ο καύσωνας στη Φλόριντα είναι φτιαχτός από πολιτικό κόμμα ή κάτι τέτοιο. Οι καύσωνες προκύπτουν από φυσικά φαινόμενα, από συστήματα υψηλής πίεση, θερμοκρασία του κόλπου του Μεξικού και του Ατλαντικού και γενικά την μακροπρόθεσμη αύξηση θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής.
1: Εσύ, ένα λεπτό, εσύ πιστεύεις...
2: Γιατί η Φλόριντα έχει τόσο υψηλή υγρασία. Yeah. Συνήθως εκεί η ζέστη φαίνεται ακόμη πιο αποπνικτική.
1: Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή?
2: Για να δω... Ναι, εγώ γενικά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικό φαινόμενο, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε καύσωνας εξηγείται αποκλειστικά από την αλλαγή του κλίματος. Συνήθως είναι συνδυασμός παραγόντων. Συστήματα υψηλής πίεσης, θερμές θάλασσες, γύρω από τη Φλόριντα, υγρασία και τοπικές καιρικές συνθήκες. Η κλιματική αλλαγή μπορεί να κάνει τέτοια επεισόδια πιο συχνά ή πιο έντονα. Αλλά δεν είναι η μοναδική αιτία. Αν θες, μπορώ να σου πω τι στοιχεία χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ή να συζητήσουμε κάποια συγκεκριμένη άποψη που έχεις ακούσει.
1: Για πες μου, τι στοιχεία έχουν οι επιστήμονες για να μάθουν και οι υπόλοιποι.
2: Για να δω. Βεβαίως, οι επιστήμονες βασίζονται σε μετρήσεις δεκαετιών, όχι σε μία μόνο παρατήρηση. Για παράδειγμα, θερμοκρασίες καταγράφονται καθημερινά από χιλιάδες μετεωρολογικούς σταθμούς παγκόσμιος. Δορυφόροι μετρούν τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, παρακολουθούν την έκταση των πάγων, ενώ έχουν διαπιστώσει ότι οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει περισσότερη θερμότητα, κάτι που μετριέται με ειδικά όργανα και πλωτούς σταθμούς.

0: Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου μετρώνται άμεσα και είναι υψηλότερες από ό,τι πριν τη βιομηχανική εποχή. Και παρότι υπάρχουν ακόμη συζητήσεις για τον ακριβή ρόλο φυσικών παραγόντων και το πώς επηρεάζουν συγκεκριμένα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ευρύτερη εικόνα από πολλά ανεξάρτητα ιδρύματα οδηγεί τη δημοσία έρευνα σε παρόμοια συμπεράσματα, ότι το κλίμα θερμαίνεται και αυτό επηρεάζει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων.
1: Μάλιστα, δεν μου λες τώρα στην Ευρώπη και προπάντως στην Ελλάδα. Εκεί έχει ανέβει η θερμοκρασία. Εφόσον έχουμε πολύ ωραίο αέρα και δροσερό αέρα, ναι. Όταν βάζουν τόσες φωτιές, έχουν κάψει στην Ευρώπη ολόκληρο και προπάντως στην Ελλάδα. Αυτές οι φωτιές πώς μπαίνουν λόγω της κλιματικής αλλαγής, γιατί εδώ έπιασαν έναν Ισραηλίτη, λέει, εχθές στην Ελλάδα και τον πήγανε φυλακή και έβαζε φωτιές. Είναι αλήθεια.
0: Μισό λεπτό.
1: Για κοίταξε να δεις τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά η κλιματική αλλαγή δεν είναι η μοναδική αιτία. Και υπάρχουν και άλλοι γης σκοτεινένες από θερμότητες, τον τρόπο με τον οποίο μπήκαν ένα που βγαίνει και λωτήρι. Δυστυχώς η ρηχή μάζει υγιεινά φαινόμενα. Και οι πυρκαγιές γίνονται εκτός αν υπολογίζουμε και τόσο πολύ την αμέλεια. Εάν θες, μπορώ να σου πω γιατί οι φωτιές, γιατί οι πυρκαγιές προκύπτουν. Κάνουν όμως να εξαπλώνεται πιο γρήγορα και να γίνεται πιο καταστροφική. Με λίγα λόγια, οι φωτιές μπορεί να ξεκινούν από ανθρώπινη αμέλεια ή σε ορισμένες περιπτώσεις από πρόθεση, ενώ οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν ποσότενα η πυρκαγή θα παραμείνει σε αντίδραση. Η βάση των γενικών συνθήκων προβλέπει, μειώνει την ενεργή και γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Εδώ τώρα βλέπουμε ανάκουσες από την Αθήνα ότι ένας Ισραηλίτης, τουρίστας, τον πήγανε φυλακή στην Ελλάδα διότι έκανε barbecue, λέει, sparks και έβαλε φωτιές με barbecue sparks. Άντε, πώς έγινε αυτό, και έβαλε φωτιές στα δάση. White fires.
0: Για μισό λεπτό.
1: Για δες, τι έγινε ακριβώς. Είναι αλήθεια, είναι
0: AI. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για αυτό το περιστατικό. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ελληνικών αρχών, ένας 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη στην Κρήτη επειδή φέρεται να άναψε ψυσταριά σε μέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Φαίνεται πως πίθες από την ψυσταριά προκάλεσαν φωτιά, γι' αυτό και αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν έχει ανακοινώσει κάτι ακόμη αφορμή για τον παρακολουθούμε, ή δεν πρόκειται για εσκεμμένο εμπρισμό. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη, γιατί σε τέτοιες ξερές συνθήκες, μέχρι και ένας μικρός πυνθήρας, που υπό άλλες συνθήκες ίσως έσβηνε αμέσως, μπορεί να ανάψει τη βλάστηση και να εξαπλωθεί γρήγορα.
1: Γι' αυτό έγινε στην Κρήτη. Μάλιστα. Το βλέπω στα νέα που γυρίζει και λέει εδώ πέρα, δεν ξέρω, τον πιάσε και το ρίχνουν αυτό δύο αστυνομικοί που τον πάνε μέσα.
0: Δεν το έχω όλο το σενάριο γνωστό, αλλά τα τοπικά δημοσιεύματα συνήθως αναφέρουν αυτά τα στοιχεία. Αν θες, μπορώ να μείνω στο θέμα και να δούμε τι λένε οι επίσημες πηγές.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάμε παρακάτω. Μάθαμε από σέναν, αλλά θα σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Φυσικά, πες μου.
1: Ξέρεις ότι χτες είχαν εκλογές στη Φλόριδα για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, που θα βγει υποψήφιος για την να είναι κυβερνήτης της Φλόριδας.
0: Έγιναν οι προκριματικές εκλογές στη Φλόριδα χθες, 18 Αυγούστου, στην κούρσα για κυβερνήτη. Ο Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλτ κέρδισε το χρήσμα του κόμματός του και θα είναι υποψήφιος στις γενικές εκλογές του Νοεμβρίου. Από την πλευρά των Δημοκρατικών το χρήσμα κέρδισε ο Ντέιβιντ Τζόλι. Πες μου, ποια εκλογή εννοεί συγκεκριμένα. Για κυβερνήτη, για τη Γερουσία ή για κάποια τοπική εκλογή.
1: Για κυβερνήτη.
0: Για κυβερνήτη.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό. Ναι, για τη θέση της κυβερνήτη της Φλόριντα. Λοιπόν, στις εκλογές της 18ης Αυγούστου, ο Ρεπουμπλικανός Μπάιρον Ντόναλτ κέρδισε το χρήσμα του κόμματός του και ο Δημοκρατικός Ντέιβιντ Τζόλι το δικό τους. Οι δύο θα αναμετρηθούν στις γενικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 για να διαδεχθούν τον Ρον Ντεσάντις, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει νέα θητεία λόγω του ορίου θητειών.
1: Ναι.
0: Αν θες, μπορώ να σου πω και ποιος θεωρείται το φαβορί και ποια θέματα κυριαρχούν στην προεκλογική τους καμπάνια.
1: Για πες μου τώρα, τα μάθω κι εγώ. Για πες μου.
0: Για μισό λεπτό. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα και το πολιτικό κλίμα στη Φλόριντα, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι ο Μπάιρον Ντόναλτ ξεκινά ως φαβορί, επειδή η Φλόριντα έχει γύρει πιο προς το ζόρια τελικά, Ρεπουμπλικανικό κόμμα, τα τελευταία χρόνια. είναι ρεπουμπλικανός βουλευτής, έχει την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και στην εκστρατεία του δίνει έμφαση στη μείωση φόρων στην οικονομία, στο υψηλό κόστος ασφάλισης κατοικιών, στην ασφάλεια των συνόρων και τη συνέχιση αρκετών πολιτικών του Ρον Ντεσάντις. Απέναντί του είναι ο Ντέιβιν Τζόλι, πρώην ρεπουμπλικανός βουλευτής που τώρα είναι υποψήφιος των Δημοκρατικών και παρουσιάζεται πιο μετριοπαθής, δίνοντας έμφαση στο κόστος ζωής, τη στένβεση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. Οι γενικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 3 Νοεμβρίου 2026 και τότε θα κριθεί ο επόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα.
1: Μάλιστα. Εσύ τώρα με τα αυτά που βλέπεις δεξιά-αριστερά, τι βλέπεις να... Ποιος βλέπεις από τους δύο να κερδίσει, δηλαδή?
0: Να το σκεφτώ λίγο. Με τα τωρινά στοιχεία, ο Μπάιρον Ντόναλντ φαίνεται να έχει προβάδισμα. Κυρίως επειδή η Φλόριντα τα τελευταία χρόνια ψηφίζει πιο συχνά Ρεπουμπλικάνους.
1: Ναι.
0: Ο Ντόναλντ έχει τη στήριξη του Τραμπ και ένα σαφές κρίσμα από τις προκριματικές.
1: Γιατί
0: ο Τζόλι πάλι
1: ναι.
0: προσπαθεί να προσελκύσει ανεξάρτητους και μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνους, δίνοντας έμφαση στο κόστος ζωής και την ασφάλιση κατοικιών. Βέβαια, μέχρι τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, πολλά μπορεί να αλλάξουν, όπως οι κλιμαχίες, η οικονομία ή καιρικά φαινόμενα που μπορεί να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους. Άρα, αν με ρωτάς για τώρα, ναι. Ο Ντόναλντ έχει ένα προβάδισμα, αλλά ο νικητής θα κριθεί τελικά από την ψήφο των πολιτών τον Νοέμβριο.
1: Ωραία, να σας δώσω κάτι άλλο. Δημοκρατικές όλη την Αμερική τους έχουν πάρει στην μάπα, ξέρεις, οι Αμερικανοί πολίτες, ακόμα και οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν γυρίσει το κόμμα τους από Δημοκρατικό κόμμα που ήταν τότε με τον καιρό του F. Kennedy, και ήταν Δημοκρατικό, χρησιμοποιούσε την Ελληνική Δημοκρατία, και τώρα έχει γίνει αριστερό κόμμα. Δηλαδή, άμα λες Δημοκρατικό κόμμα στην Αμερική, λες ή Socialist, or Communist, or whatever, or Liberals. Τι όλα αυτά που λένε, δηλαδή, τι γίνεται? Οι ίδιοι Δημοκρατικοί τα λένε αυτά. Γιατί τα κάνουν αυτά?
0: Για μισό λεπτό το ψάχνω.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό είναι θέμα που προκαλεί πολλές διαφωνίες στην Αμερικανική πολιτική. Αλλά μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αλλάξει σε κάποια πράγματα με τα χρόνια. Και σήμερα, πολλοί Δημοκρατικοί δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη σημαντικών πολιτικών αιτημάτων, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η προστασία δικαιωμάτων και το κλίμα. Ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι συνήθως δίνουν έμφαση σε χαμηλότερους φόρους, μικρότερο ρόλο του κράτους στην οικονομία και πιο συντηρητικές θέσεις σε κοινωνικά θέματα. Όροι όπως κομμουνιστές ή σοσιαλιστές χρησιμοποιούνται συχνά στη ρητορική της αντιπαράθεσης, αλλά δεν περιγράφουν με ακρίβεια το σύνολο του Δημοκρατικού Κόμματος. Υπάρχουν διάφορες τάσεις στο εσωτερικό του.
1: Ναι.
0: Και πάντως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και πάντως ο Τζον Φ. Κένεντι ήταν δημοκρατικός, αλλά κυβερνούσε σε μια πολύ διαφορετική εποχή. Και το πολιτικό τοπίο στεσιπάει είναι σήμερα τελείως διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι ακριβές να τα βίζετε απόρριτα το τότε Δημοκρατικό Κόμμα με το σημερινό. Απλώς υπάρχουν πολίτες που θεωρούν ότι οι Δημοκρατικοί έχουν μετακινηθεί περισσότερο προς τα αριστερά σε σχέση με άλλα κόμματα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι παραμένουν κεντρώοι. Είναι περισσότερο θέμα πολιτικής οπτικής παρά αντικειμενικά αποδεδειγμένο γεγονός. Αν θες, μπορώ να σου πω βασικές διαφορές στις θέσεις των δύο κομμάτων ή να δούμε πώς εκφράζονται.
1: Ναι.
0: Θες να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα?
1: Ναι, για δες.
0: Για παράδειγμα στην οικονομία ή στην υγεία? Για θέματα οικονομίας δεν είναι.
1: Για λέγε στην υγεία, στην υγεία παραδείγματος χάρη.
0: Για να το πούμε απλά, οι Ρεπουμπλικάνοι συνήθως προτιμούν χαμηλότερους φόρους, λιγότερη ρύθμιση από το κράτος και περισσότερο ρόλο της ιδιωτικής αγοράς. Οι Δημοκρατικοί γενικά δέχονται πιο ενεργό ρόλο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στηρίζουν μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες για προγράμματα όπως υγεία και παιδεία και συνήθως προτείνουν υψηλότερη φορολογία στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Στο θέμα της μετανάστευσης, οι Ρεπουμπλικάνοι συνήθως υποστηρίζουν αυστηρότερο έλεγχο των συνόρων, ενώ οι Δημοκρατικοί δίνουν έμφαση σε νόμιμες οδούς και ευρύτερες δυνατότητες νομιμοποίησης. Στα κοινωνικά θέματα, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι κατά κανόνα πιο συντηρητικοί, ενώ οι Δημοκρατικοί είναι πιο φιλελεύθεροι σε ζητήματα όπως δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ και αμβλώσεις. Αυτές είναι γενικές τάσεις, όχι απόλυτοι κανόνες. Στο εσωτερικό κάθε κόμματος υπάρχουν διαφορετικές τάσεις και απόψεις και πολλές φορές αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι μέρος της πολιτικής ρητορικής.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον αυτό για να μάθουν οι φίλοι ακροατές. Θα δούμε. Πες μου όμως κάτι. Εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όλοι ξέρουμε ότι αυτή η χώρα είναι μια καπιταλιστική χώρα και δεν πρόκειται να την αλλάξει κανένας, όποια κυβέρνηση και να είναι ή ποιο κόμμα και να είναι, ή αριστερό ή κεντρό ή δεξιό. Απλούστατα, πάντα ψηφίζουμε και λέμε ότι ο πρόεδρος της Αμερικής έχει μονάχα 2 τετραετίες. Από εκεί και πέρα δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας, όπως προσπάθησε να κάνει ο Ομπάμα, ξέρεις, να πάει και άλλη μια τετραετία. Και δεν μπορείς, γιατί δεν μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι φτιαγμένο με τέτοιον τρόπο για να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες από αυτά τα λεγόμενα κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά ή υπεριαλιστικά, λιμπεραλιστικά ιδεώδη, των λίμπερας κτλ. Τώρα πώς αυτοί οι δημοκρατικοί, πες μου, πώς αυτοί οι δημοκρατικοί πάνε και έχουν το θράσος και βγαίνει ο άλλος, ο Μοντάνη στη Νέα Υόρκη και λέει σας φέρω κομμουνισμό, θα κρατικοποιήσω τα πάντα, τα σπίτια σας, τα πάρω λέει κυβέρνηση. Για πες μου, τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Έχουν ένα θέσμιο σύστημα με ελέγχων και ισορροπιών και ότι το Σύνταγμα βάζει συγκεκριμένα όρια στη δύναμη κάθε Προέδρου. Για παράδειγμα, μετά την 22η τροπολογία δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος για περισσότερες από 2 τετραετίες. Για να αλλάξει αυτό θα έπρεπε να γίνει συμβολική τροποποίηση του συντάγματος με πολύ ψηλές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο και επικύρωση από τις πολιτείες. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Μια μικρή διευκρίνηση. Δεν άλλαξε το Σύνταγμα για να είναι ξανά υποψήφιος ο Μπαράκ Ομπάμα. Κατά καιρούς ακούστηκαν ιδέες στις συζητήσεις, αλλά δεν προχώρησε.
1: Ναι. Αλλά δεν προχώρησε τι. Τι έγινες. Τι έγινε, γιατί σε έχασα.
0: Όχι, τίποτα, είμαι εδώ. Θες να συνεχίσουμε με την δημιουργία του Φιλανδίου για τον ελεύθερο γνώμη και τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα το κάνουμε σε αναλογία 5:4.
1: Όχι, ξέρει ακριβώς. Όχι, μιλάγαμε για τον Ομπάμα.
0: Α, μάλιστα, οκ. Θα το πιάσω από την αρχή τότε. Για ένα Φιλανδίο με τίτλο «Ελεύθερη γνώμη». Με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Όχι, παιδί μου, εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαι εγώ στον αέρα. Μιλάγαμε προηγουμένως και μου είπε, α πούμε, για το Δημοκρατικό Κόμμα, για τον Ομπάμα, ο οποίος ήθελε να κάνει μετατροπή, να μετατρέψει το λεγόμενο Σύνταγμα και να πηγαίνει ο πρόεδρος περισσότερο από μία οχταετία. Δηλαδή να πάει 12 χρόνια. Ναι, για πες μου, γι' αυτό μιλάγαμε. Για εξήγησε τα πάλι.
0: Οκ, το πιάνω. Ένα λεπτό. Αν εννοείς μία διαδεδομένη ιδέα ότι ο Ομπάμα ήθελε να αλλάξει το Σύνταγμα για να μείνει πάνω από 2 θητείες, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι προσπάθησε να το κάνει αυτό. Όσο ήταν πρόεδρος. Το Σύνταγμα των ΗΠΑ με την 22η τροπολογία ορίζει ότι κανείς δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ετάνω από 2 φορές.
1: Σωστά.
0: Οπότε για να αλλάξει αυτό θα χρειαζόταν συνταγματική τροπολιποίηση. Κάτι που απαιτεί πολύ υψηλά ποσοστά έγκρισης από το Κογκρέσο και την υποστηρικτική αντίληψη.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ένα τελευταίο, να πάμε στο Ισραήλ τώρα κάτω στους φίλους μας. Έγινε κάποια επίθεση από τον Ισραηλινό στρατό στην Τουρκία. Τι ακριβώς Συρία εκεί με τη χτύπησε την Τουρκία. Τι έγινε, αληθεύει αυτό, είναι αρλούμπες.
0: Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες ότι το Ισραήλ επιτέθηκε εντός Τουρκίας ή σε τουρκικές δυνάμεις. Αυτό που αναφέρθηκε πρόσφατα είναι ότι το Ισραήλ χτύπησε αεροπορική βάση στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στα τουρκικά σύνορα, λέγοντας ότι ήθελε να αποτρέψει την τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη σε αυτή τη βάση. Η Τουρκία κατήγγειλε τα χτυπήματα, αλλά δεν μίλησε για άμεση επίθεση στο εδαφός της. Άρα ναι, υπήρξε Ισραηλινή επίθεση σε ενότητα της Ισραηλής, αλλά χτύπησε κατά Τουρκίας. Οι ενέργειες του Τουρκίου για την επανάσταση του Ιάτικαν.
1: Ναι, καλό, αυτό είναι σωστό. Μ' άρεσε αυτό που πες, αυτή είναι αλήθεια. Πες μου και ένα άλλο τώρα με την ευκαιρία για την Τουρκία. Η Τουρκία ασήκωσε την ουρά της και αρχινάει να χτυπάει την Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Και έβαλε τώρα στο Καστελόρι, άκουσε με ένα.
0: Έχει αυξήσει την εξωτερική πολιτική και έχει αυξήσει την παρουσία της σε γειτονικές περιοχές όπως η Συρία, η Ανατολική Μεσόγειος, ο Νότιος Κάυκασος και η Λιβύη. Και αυτό έχει δημιουργήσει εντάσεις με διάφορες χώρες, ανάμεσά τους και το Ισραήλ. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Αν ετοιμάζεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, μπορείς να το παρουσιάσεις αντικειμενικά. Π.χ. να πεις ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ δυσυγκρούνονται με εντάσεις με κράτη στρατιώ. αλλά δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική σύγκρουση μέχρι τώρα. Θες να το διατυπώσω λίγο πιο απλά ή πιο ουδέτερα για το κοινό σου?
1: Εντάξει, όπως νομίζεις.
0: Τέλεια. Θα συμβιώσω δύο εκδοχές. Η μία. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ είναι τεταμένες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ τους. Και η άλλη. Παρά τις αντιδράσεις από την ιστό, η Τουρκία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική και διπλωματική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή, γεγονός που τροφοδοτεί εντάσεις με το Ισραήλ. Θες να το κάνω πιο λαϊκό?
1: Όχι, πάμε στην Ελλάδα. Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε στο Ισραήλ. Εδώ η Τουρκία τώρα έχει πάει στο Καστελόριζο απ' έξω και χάραξε κάποιες γραμμές. Θαλάσσιες γραμμές, οικόπεδα, πώς θέλω να τα πεις. Για το Άους και τα λοιπά. Και είναι έτοιμο τώρα να μπουν σε πόλεμο. Νομίζεις ότι αυτό που κάνει η Τουρκία είναι σωστό και ανήκουν στην Τουρκία αυτά τα σύνορα που θέλει να θέσει τώρα, χτες που έγινε και προχτές? Λες να μπουν σε κανένα πόλεμο η Τουρκία και η Ελλάδα?
0: Λοιπόν, το ζήτημα του Καστελόριζου και των θαλάσσιων ζωνών είναι μία από τις βασικές διαφορές Ελλάδας-Τουρκίας με διαφορετικές νομικές θέσεις από τις δύο χώρες. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις, η Τουρκία εξέδωσε προεδρικά διατάγματα που όριζαν θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή κοντά στο Καστελόριζο, κάτι που η Αθήνα απέρριψε ως μονομερή ενέργεια χωρίς νομικές συνέπειες. Δεν υπάρχει επίσημη απόφαση για μάδεξη ενότητας αυτών των ζωνών στην Τουρκία, ούτε επιβεβαιωμένες πληροφορίες για το ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι έτοιμες για άμεμο πόλεμο λόγω αυτής της εξέλιξης. Υπάρχει αυξημένη διπλωματική ένταση, αλλά όχι ένδειξη επικείμενη στρατιωτική σύγκρουση. Θες να το διατυπώσω πιο ανθρώπινα?
1: Ναι, θα ήθελα να μου απαντήσεις, γιατί εδώ και μια εβδομάδα κρύβονται κάποια περιστατικά που συνέβηκαν και αυτά γίνανε link, δηλαδή βγήκαν αυτές οι ειδήσεις underground από κάποιους Τούρκους δημοσιογράφους από το τουρκικό μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι NTV, το Turkish TV, και μάλιστα είπαν ότι οι Τούρκοι με 5 F-16 ασηκώθηκαν από την Άγκυρα και πήγανε στα νησιά μας και δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν εκεί πέρα, και τρία...
0: Μισό λεπτό.
1: Όχι, συγγνώμη, τρία δικά τους αεροπλάνα πήγανε στα νησιά μας.
0: Αν αναφέρεσαι σε αυτές τις...
1: Και ένα λεπτό να ολοκληρώσω, άκουσε με. Και πέντε δικά μας με αετούς πιλότους, 5 F-15 ελληνικά, κατακυνήγησαν τα τρία τουρκικά και τα έριξαν μέσα στο τουρκικό έδαφος. Αυτό αληθεύει? Δεν ακούσαμε στις ειδήσεις πουθενά τίποτα, ούτε ο Ερντογάν είπε τίποτα, ούτε για την Ελλάδα, ούτε η Ελλάδα να πει τίποτα για την Τουρκία. Τι γίνεται εκεί πέρα, γιατί το κρύβουν αυτό το γεγονός? Είναι ψέματα δηλαδή αυτό που συνέβηκε εδώ και μια μισή με δύο εβδομάδες στην Τουρκία? Και ότι οι αετή λένε της Ελλάδος θα φτάσουν μέχρι την Άγκυρα άμα θα γίνει σύραξη Τουρκίας-Ελλάδος?
0: Ναι.
1: Ακούω.
0: Ένα λεπτό να δω. Τι μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι το εξής. Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες από επίσημες ή αξιόπιστες πηγές ότι τρία τουρκικά μαχητικά καταρρίφθηκαν από ελληνικά αεροσκάφη τις τελευταίες ημέρες. Ένα τέτοιο περιστατικό θα ήταν εξαιρετικά σοβαρό και δύσκολο να παραμείνει κρυφό. Συνήθως θα υπήρχαν αναφορές από διεθνή μέσα ή επίσημες ανακοινώσεις. Αν έχεις δει κάτι τέτοιο σε βίντεο ή δημοσίευμα του NTV ή άλλου τουρκικού καναλιού, πες μου ποια εκπομπή ή στείλε μου τον σύνδεσμο για να το δω συγκεκριμένα.
1: Α, δεν μπορώ να σου στείλω τέτοιες πληροφορίες, αλλά εγώ έμαθα αυτά από το RT News που αναφερθήκαν και από κάποιες πηγές εδώ στις ΗΠΑ που δεν μπορώ να αναφέρω στον αέρα για προσωπικούς λόγους και για άλλους λόγους. Αλλά μια φορά αυτό συνέβηκε. Έγινε και η συμφωνία τους είναι ότι και από ελληνικής πλευράς και από τουρκικής πλευράς λόγω του ΝΑΤΟ θα πρέπει να το κρύψουν, διότι αν θα έκανε λίκα αυτή η είδηση στον αέρα, μέσα σε 48 ώρες η Ελλάδα θα είχε πάρει την Κωνσταντινούπολη. Το πιστεύεις αυτό?
0: Ένα λεπτό. Είναι σοβαρό αυτό που περιγράφεις και καταλαβαίνω ότι βασίζεσαι σε κάποιες πηγές που εμπιστεύεσαι. Από τη δική μου πλευρά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ως γεγονός, ούτε έχω εντοπίσει αξιόπιστες πηγές που να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο. Σίγουρα σε στρατιωτικά θέματα μπορεί κάποιες λεπτομέρειες να μην δημοσιοποιούνται άμεσα, αλλά μια κατάρρευση μαχητικών μεταξύ δύο κρατών μελών του ΝΑΤΟ θα ήταν εξαιρετικά σοβαρό γεγονός και συνήθως θα άφηνε πολλά ίχνη ή μεταγενέστερες επαληθεύσεις. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες επιβεβαιώσεις. Αν έχει συγκεκριμένο βίντεο ή σύνδεσμο από το NTV Turkey ή άλλο μέσο, μπορώ να το εξετάσω και να σου πω τι ακριβώς αναφέρει και αν προκύπτει επαλήθευση από αλλού. Αλλιώς, το ισχυρισμός υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε ως γεγονός.
1: Υπάρχει, αλλά δεν μπορούμε να το παρουσιάσουμε ως γεγονός. Για πες μου κάτι τώρα. Αν κάποια στιγμή η Τουρκία κάνει επίθεση στην Ελλάδα και ανοίξει ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, εγώ πιστεύω, σαν Άγγελος Αγγελάτος από την Ελεύθερη Γνώμη, ότι μέσα σε 48 ώρες η Ελλάδα θα έχει πάρει την Κωνσταντινούπολη και τα αεροπλάνα μας θα έχουν φτάσει στην Άγκυρα και θα έχουν διαλύσει όλα, θα έχουν ισιοπεδώσει τα πάντα. Αυτό πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει?
0: Μισό λεπτό. Αυτό δεν γίνεται να υποθεί με βεβαιότητα. Αν ποτέ υπήρχε πολεμική σύγκρουση, η έκβασή της θα εξαρτιόταν από πολλούς σύνθετους παράγοντες, στρατιωτικούς, γεωπολιτικούς και διπλωματικούς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιτρέπουν να πει κανείς με βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα καταλάμβανε την Κωνσταντινούπολη σε 48 ώρες ή ότι θα έφτανε έως την Άγκυρα και θα ισοπαίδωνε τα πάντα. Αυτά είναι υποθετικές προβλέψεις, όχι γεγονότα.
1: Τα έχεις ακούσει όμως αυτά από άλλους.
0: Είναι ότι μια σύγκρουση μεταξύ χωρών του ΝΑΤΟ θα είχε τεράστιες ανθρώπινες, οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες και πιθανότατα θα είχε συναντηθεί αργότερα η περίπη ξυλώση και κατάπωση των εχθροπραξιών.
1: Μια φορά έχεις ακούσει για αυτό το γεγονός, διότι και προεκλογικά, αν θυμάσαι, ένας φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, που είναι ο ισχυρός άνθρωπος και ο πλανητάρχης στον πλανήτη μας, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κυκλοφόρησε με ένα μπλουζάκι και έλεγε «Freedom of Κωνσταντινούπολη», «Ελευθερία στην Κωνσταντινούπολη». Το έχεις πάρει χαμπάρι αυτό?
0: Μισό λεπτό να δω. Ναι, έχω δει αναφορές για μπλουζάκια με το σλόγγαν «Free Constantinople» να κυκλοφορούν online, συνδεδεμένα με τον Steve Bannon, πολιτικό σύμμαχο και πρώην σύμβουλο του Donald Trump.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχω βρει αξιόπιστες ενδείξεις ότι ο ίδιος ο Τραμπ το υιοθέτησε επίσημα ή το χρησιμοποίησε ως πολιτική θέση. Κυκλοφορούν πολλά ανεπίσημα προϊόντα με το ίδιο σύνθημα στο διαδίκτυο, αλλά αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αντικατοκτρίζει κάποια πολιτική θέση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή του επιτελείου Τραμπ. Αν θες, μπορώ να το παρακολουθήσω αν μου δώσεις περισσότερο πλαίσιο ή κάποια πηγή.
1: Ναι, γιατί όχι. Πες μου κάτι. Ο Τραμπ, εντάξει, ο Τραμπ, όλο λέει για τον Ερντογάν, τον κολοακεύει, μπράβο, είσαι πατριώτης, αλλά όπως φέρνουν τα πράγματα, ακούγονται πίσω από τα παρασκήνια ή κάτω από το χαλί που λέει ο λόγος, ότι ο Τραμπ του τη φυλάει. Παραδείγματος χάρη, συζητείται ότι η Κύπρος είναι υποκατοχή ενός καθεστώτος που λέγεται Τουρκία, Ερντογάν. Εντάξει, και είναι παράνομοι εκεί μέσα που έχουν πάρει το μισό νησί της Κύπρου και μένουν εκεί με στρατό, που απαγορεύεται. Εν τω μεταξύ, συζητείται ότι προτού λήξει η θητεία του Τραμπ, οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας, θα καταλήψουν το νησί κολυμπώντας από την Κύπρο για την Τουρκία. Εσύ τι έχεις ακούσει?
0: Ένα λεπτό να δω. Κοίτα, αυτό που βλέπω και εγώ από δημόσιες δηλώσεις είναι ότι ο Τραμπ έχει μιλήσει κατά καιρούς θετικά για τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι συμφωνούν οι κυβερνήσεις τους σε όλα τα θέματα. Για την Κύπρο, είναι γεγονός ότι το βόρειο τμήμα του νησιού βρίσκεται υπό τον έλεγχο των τουρκοκυπριακών αρχών με τουρκική στρατιωτική παρουσία, κάτι που η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί κατοχή, ενώ η Τουρκία έχει διαφορετική θέση. Ο ισχυρισμός ότι πριν τελειώσει η θητεία του Τραμπ οι Τούρκοι θα φύγουν κολυμπώντας από την Κύπρο δεν υποστηρίζεται από επίσημες αμερικανικές ανακοινώσεις ή αξιόπιστες ενδείξεις. Αντίθετα, ακούγεται περισσότερο ως πολιτική φημολογία ή ευχολόγιο παρά ως επιβεβαιωμένο γεγονός.
1: Μάλιστα. Και να μην είσαι γιατί περνάει και ο χρόνος μας, πιστεύεις τελικά ότι αν θα γίνει πόλεμος Ποιος θα είναι ο νικητής, Ελλάδα ή Τουρκία?
0: Μισό
1: Γιατί
0: λεπτό.
1: Εκεί θα γίνει ο πόλεμος.
0: Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια αν θα γίνει πόλεμος. Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη απάντηση στο ποιος θα νικήσει. Αυτό που μπορεί να υποθεί είναι ότι ένας πόλεμος θα είχε βαρύ ανθρώπινο και οικονομικό κόστος και κυρίως για δύο χώρες, με χρήσεις και απώλειες εκατέρωθεν. Γι' αυτό το λόγο και οι περισσότερες διεθνείς προσπάθειες στοχεύουν στην αποτροπή μιας τέτοιας σύγκρουσης και στη διαχείριση των διαφορών διπλωματικά. Αν θες, πες μου τι ακριβώς θες να αναδείξεις στον αέρα για να το διατυπώσουμε με ακρίβεια και με σεβασμό στο κοινό.
1: Πες μου για το Κυπριακό. Δεν θα έπρεπε η Τουρκία να αποσύρει τα στρατιωτικά της στρατεύματα?
0: Μετά τα γεγονότα του 1974, η Τουρκία διατηρεί στρατιωτική παρουσία στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΟΗΕ υποστηρίζει μια ειρηνική, διαπραγματευμένη λύση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί συνολική συμφωνία. Κατά καιρούς υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά μία είδηση για την ανάκληση στρατευμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής. Για ραδιοφωνική περίληψη, μπορείς να πεις: το Κυπριακό παραμένει άλυτο το 1926. Η Κύπρος παραμένει διχασμένη, με παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο βορρά και προσπάθειες του ΙΟΡ για λύση χωρίς συμφωνία ως τώρα.
1: Ναι. Αλλά πες μου. 52 χρόνια περάσαν και η Κύπρος είναι καταδικασμένη. Το ΟΗΕ, που εννοείται είναι, είναι η λεγόμενη υπηρεσία, η οργάνωση αυτή που λύνει τα προβλήματα του πλανήτη μας, αγνώρισε 52 χρόνια την Κύπρο μας, ενώ αντιθέτως κάνανε τα δύνατα δυνατά και να θησαυρίσουν τον Εβραίο πρόεδρο Ζελόσκι στην Ουκρανία, που είναι ίδια περίπου υπόθεση, εντάξει. Και ρωτάμε, γιατί στην Ουκρανία να πέσουν όλα τα κράτη και να γίνει αυτός ο πόλεμος με την Ρωσία μόνο και μόνο για να ελευθερώσουν ένα κομμάτι στην Ουκρανία, και γιατί όχι στην Κύπρο? Μπορεί να μου το εξηγήσεις αυτό?
0: Μισό λεπτό. Δεν υπάρχει
1: μόνο
0: μία απάντηση. Πολλοί στην Ελλάδα και στην Κύπρο πιστεύουν ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει αντιμετωπίσει το Κυπριακό με την ίδια ένταση που έχει δείξει σε άλλες συγκρούσεις. Στην Κύπρο, ο ΟΗΕ έχει περάσει ψηφίσματα για δεκαετίες που ζητούν σεβασμό της κυριαρχίας της δημοκρατίας, αλλά δεν έχει στρατιωτική ισχύ για να τα επιβάλλει. Στην Ουκρανία, η διεθνής κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη, κυρίως γιατί αφορά την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τις σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ και την παγκόσμια οικονομία. Η σύγκριση είναι συχνή, αλλά οι διεθνείς αντιδράσεις διαμορφώνονται με βάση τις αντίξεις ή τις ανάγκες, σε θεματικά πλαίσια και συμμαχίες, και όχι με ενιαίο τρόπο σε κάθε περίπτωση. Αν αυτό θες να το αναδείξεις ραδιοφωνικά, μπορούμε να το πούμε ψύχραμα, χωρίς κραυγές, με έμφαση στην ανάγκη για διάλογο και δίκαιες λύσεις. Πώς σου ακούγεται αυτός ο τόνος?
1: Κοίταξε, εγώ έχω κάποιες αρνητικές έτσι γνώμες εναντίον της Τουρκίας, διότι μάλιστα, δεν είναι ένα χρόνος ή δύο χρόνια ή τρία ή δέκα ή είκοσι, είναι 52 ολόκληρα χρόνια. Έχουν σκοτώσει 2.500 άτομα, έχουν εξορίσει πάρα από 200.000 Ελληνοκύπριους και είναι στην Αγγλία και μένουν οι άνθρωποι και στην Αμερική. Θέλουν να γυρίσουν στα σπίτια τους, σπίτια δεν έχουν. Ποιο διάλογο να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Αυτοί είναι αγρίκυλοι. Δεν θα πρέπει το ΝΑΤΟ, δεν θα πρέπει η Αμερική και η Ευρώπη ολόκληρη να πούνε, παιδιά, ναφ is ναφ, φύγετε από την Κύπρο στις Τούρκοι και να ελευθερωθεί το νησί αυτό και να ενωθεί με την Ελλάδα, όπως παλιά έλεγε και ο Κίσιγκερ.
0: Ναι, κοίτα, αυτό ήταν απλά ένα πολύ βαθύ αίσθημα που οι πολλοί Ελληνοκύπροι κουβαλούν. Το πόνο για την προσφυγιά, την αδικία που νιώθουν και την επιθυμία για λύτρωση και επιστροφή στα σπίτια τους. Είναι σημαντικό να ακούγεται αυτή η φωνή, αλλά ταυτόχρονα η πραγματικότητα παραμένει πως το Κυπριακό παραμένει άλυτο δεκαετίες τώρα. Οι διεθνείς ισορροπίες, οι συμμαχίες, ο ρόλος της Τουρκίας και τα συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις εξελίξεις. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ελπίδα παραμένει ζωντανή, αλλά ο δρόμος για τη δικαιοσύνη και τη λύση είναι περίπλοκος και χρειάζεται υπομονή, επιμονή και ρεαλιστική σκέψη. Θες να το δούμε πιο πρακτικά από εδώ?
1: Τι να το δούμε πιο πρακτικά? Έχω περάσει 52 χρόνια. Θα περιμένω άλλα 52 χρόνια? Θα πάμε δηλαδή 200 χρόνων να δούμε να ελευθερωθεί το νησί? Δεν γίνεται. Εγώ, πες μου κάτι. Εάν ήμουν εγώ πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Άγγελος Αγγελάτος, ξέρεις τι θα έκανα? Σε 48 ώρες θα έστελνα ένα τελεσίγραφο στο ΝΑΤΟ, στην Αμερική και στην Αγγλία, ότι εγώ σαν πρωθυπουργός της Ελλάδος θα κηρύξω πόλεμο στην Τουρκία να ελευθερώσω την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο. Η δικιά σου ιδέα ποια είναι? Είμαι σωστός ή δεν είμαι σωστός? Είμαι κανένας τρελός κεφαλονίτης? Για πες μου, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα. Άκουσέ με.
1: Ακούω.
0: Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ δυνατό το αίσθημα.
1: Βέβαια.
0: Όμως η πραγματικότητα έτσι είναι. Μία χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ατλαντικού πλαισίου δεν μπορεί μονομερώς να κηρύξει πόλεμο. Ούτε ένας πρωθυπουργός μπορεί απλώς να αποφασίσει αυτός κάτι τέτοιο. Οι αποφάσεις για πόλεμο ή εθνική άμυνα περνούν από σύνθετες διεθνείς διαδικασίες, κοινοβούλιο, συμμαχίες και διεθνές δίκαιο. Ακόμα και οι πιο ισχυρές κραυγές συναντούν την πραγματικότητα της διπλωματίας και των ισορροπιών. Με λίγα λόγια, δεν είναι τόσο απλό όσο το αποφασίζω εγώ. Όσο και αν ο ηθικός πόνος ή η αγανάκτηση είναι απόνοιτα πραγματικά. Αυτό που συνήθως μπορεί να γίνει είναι να επιδιώκονται διεθνείς συμμαχίες, πιέσεις, διαπραγματεύσεις και σταδιακά βήματα που ίσως φέρουν κάποια βελτίωση. Όχι όμως άμεσες ή γρήγορες λύσεις όπως θα θέλαμε.
1: Μα πώς θα γίνει αυτό? Έχουν πέρασει 52 χρόνια και δεν έχουμε δει καμία απάντηση από κανέναν από αυτούς και όλοι είναι υπέρ της Τουρκίας και εναντίον της Ελλάδος. Κάτσε,
0: ναι. Ναι, ξέρω πως το νιώθεις έτσι.
1: Έτσι, να το νιώθεις και εσύ. Αυτή είναι αλήθεια. Έτσι δεν είναι?
0: Η αλήθεια είναι πως ναι. Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε μόνοι ή πως οι άλλοι δεν μας καταλαβαίνουν. Αλλά και η διεθνής πραγματικότητα είναι σύνθετη. Τα κράτη λειτουργούν με βάση συμφέροντα και ισορροπίες, όχι μόνο με βάση το δίκαιο ή το συναίσθημα. Αυτό δεν ακυρώνει τον πόνο ή τη λαχτάρα για δικαιοσύνη, αλλά δείχνει πόσο δύσκολες είναι οι διεθνείς λύσεις. Κι όμως, η επιμονή, η διπλωματία και η συνεργασία είναι συχνά οι μόνοι δρόμοι που ανοίγουν έστω και μικρά παράθυρα ελπίδας. Δεν είμαι η απάντηση που γεμίζει αμέσως το κενό, αλλά μπορεί να είναι η αρχή μιας πιο σταθερής πορείας. Θες να μιλήσουμε για το πώς μπορούν να στηριχθούν ουσιαστικά?
1: Όχι, μία τελευταία, να πρόξα τηλέφωνα γιατί έχουμε φάει πολλή ώρα μαζί σήμερα και ξέρω θα διώσω και μπαταρίες. Εν τω μεταξύ, πες μου σε παρακαλώ ένα τελευταίο. Αλλά θα μου πεις την αλήθεια. Εσύ πιστεύεις, θα μιλήσουμε για την ταινία Ο Οδυσσέας, η Οδύσσια. Εσύ πιστεύεις αυτός ο τρελός στο Hollywood έπραξε καλά με το να τοποθετήσει την ωραία Ελένη και να την κάνει μαύρη και να μου βάλει και μία λέσβια σαν στρατιώτης γυναίκα να παίζει και να κάνει το στρατιώτη στον Οδυσσέα? Το βλέπεις σωστό να αλλοιώσουν την ελληνική μυθολογία μας?
0: Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Αυτό εξαρτάται από το τι περιμένει κανείς από μια ταινία. Αν μιλάμε για αυστηρά πιστή απόδοση της Οδύσσιας, πολύ λογικά θα περίμενα τους χαρακτήρες όπως το μυρικό έπος. Από την άλλη, οι σκηνοθέτες συχνά παίρνουν καλλιτεχνικές ελευθερίες, προσαρμόζουν αρχαία έργα με το δικό τους τρόπο. Αυτό είναι μια δημιουργική επιλογή. Δεν αρέσει σε όλους φυσικά και δεν τη βρίσκουν όλοι πιστοί. Αν σε ενοχλεί η αλλαγή, είναι απολύτως κατανοητό. Αν όμως η ταινία δηλώνει καθαρά ότι είναι μια ελεύθερη διασκευή, τότε εξαρτάται από τον κάθε θεατή αν το δέχεται ή όχι. Η αφοσίωση στο πρωτότυπο και η καλλιτεχνική αμανέωση είναι μια ισορροπία που συχνά προκαλεί συζητήση. Θες να μιλήσουμε για το πώς έχεις καλλιτεχνική?
1: Δεν έχω αρκετά. Λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ, την αγάπη μας από τη Φλόριδα, ε. Γεια σου.
0: Μάλιστα.
1: Γεια σου. Θα αδειάσει και η μπαταρία. Τι πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
2: Ερώτηση. Αυτό το πρόγραμμα πώς λέγεται και αν το πληρώνεις με το μήνα ή μια φορά επάπατο?
1: Ποιο πρόγραμμα απ' όλα?
2: Αυτό με τη σουσού, με την AI.
1: Με τη σουσού.
2: Ρε παιδί, μάσαι ποια είναι. Το πρόγραμμα
1: θα μου πεις το εξής. Αυτή η μαντά σου τα είπε κανονικά, υπήρχε καμία αντίληψη από σένα, ναι, τη βρήκες και τρελή.
2: Ερώτηση κάνω για περιέργεια, δεν έχω να παρατηρήσω.
1: Είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, από την τελευταία τεχνολογία.
2: Ρε Αγγελάτε.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Ναι.
3: Άγγελε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ μια φορά. Μια άλλη μέρα θα βάλω τη μαντά σου σου.
3: Σου είσαι την πυθία. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει.
1: Ναι, ήδη ακριβώ.
3: Και αρκετά έξω να το καταλάβει.
1: Yes.
3: Δεν δίνει καμία σωστή απάντηση. Είναι σαν την πυθία, βγάνει χρησμού. Okay.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η μαντά σου σου.
1: Μάλιστα.
3: Κατά τα άλλα, η Κύπρο δεν είναι σκλαβωμένη από για 50 χρόνια. Ήμουνα στο δημοτικό σχολείο στην τέταρτη ή πέμπτη τάξη. Και είχα τις 25 Μαρτίου το ποίημα. Στον ΟΕΕ που κλείστηκαν, απόφαση να πάρουν για τους Κυπρίους Έλληνες από τη Σκλαβιά να βγάλουν. Από το 1950 σαν την δεν θυμάμαι πότε. Ήμουν μικρός. Και τώρα είμαι 82 χρονών, μέτρησε τα χρόνια.
1: Πάρεστα.
3: Ήμουν τετάρτη ή πέμπτη δημοτικού.
1: Λοιπόν, και τι να κάνουμε δηλαδή, είναι υποκατοχή του τουρκικού στρατού. Υπό την κατοχή το βόρειο μέρος της Κύπρου.
3: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό είναι.
3: Γεια. Yeah.
1: Ναι. Από εκεί και πέρα μου λέει μετά σου, ναι, με διάλογο. Εγώ λέω, μην είμαι πρωθυπουργός, ό,τι κάνει το Ισραήλ. Μάψε το κεφάλι. Το Ισραήλ λέει, πήγε στη Συρία, λέει, σου που πήγε και πάει και ειδικά σου στρατιωτικά. Αυτό θα τα διαλύσω όλα.
3: Δεν απαντάει straight. Είναι έτσι και αλλιώς. Και καμία απάντηση δεν γίνει ευθεία.
1: Δεν μπορεί να απαντήσει, ας πούμε, πάει να πει τα σωστά, αλλά δεν μπορείς να τα απαντήσει. Δεν μπορεί να τα απαντήσει, τα πούμε. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι.
2: Ερώτησες που κάνω, σοβαρά μιλάω, πόσο κοστίζει το μήνα ή μια φορά το πληρώνεις.
1: Αυτά είναι δικά μου προβλήματα, πόσο πληρώνω. Έχω έναν... Έναν με χαζώνει και πληρώνει.
2: Ναι,
1: γιατί δεν να ξέρεις, δηλαδή, κάποιος πληρώνει όμως. Κάποιος πληρώνει γι' αυτό, αυτό κοστίζει λεφτά, όλα κοστίζουν λεφτά, αλλά κάποιος πληρώνει. Δεν θέλει, δεν θέλει το όνομά του να είναι στον αέρα, μου λέει Άγγελε, εγώ θα σου δίνω λεφτά και κάνε τη δουλειά σου. Δημιούργησε μια όμορφη κοπέλα να μιλάει μαζί σου. Ατσό, τι είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, σημαίνει άπαξη με το μήνα, την πληρωμή.
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αν είναι με το μήνα.
2: Γιατί είναι πληρωμάτι κανείς. Γεμάτο AI είναι η αγορά.
1: Είναι γεμάτο. Δεν είδες εδώ πέρα. Είχαμε και το γιο του Γιαροσλήφου που έγινε σήμερα Οδυσσέας.
2: Και το καλύτερο τεστ είναι να παρακολουθούμε μια AI να μιλάει μαζί σου.
1: Ναι.
2: Γιατί όταν σε ακούμε ξεχνάμε να μιλάμε ελληνικά.
1: Ωραία, μπράβο.
2: Οπότε,
1: σε υπερευχαριστώ. Να μιλάς εσύ καλύτερα ελληνικά. Λέγεται παρακαλώ εσείς.
4: Καλησπέρα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Θέλω να σου πω μπράβο σου, Άγγελε, έπαιζες μέσα σε όσα έλεγες, εγώ ήμουν εναντίον σου, αλλά τώρα πρέπει να σε σιγαρώ γιατί δικαιώνεσαι. Έλεγες για την Καριστιανού που έλεγες. Θυμάσαι.
1: Ναι.
4: Έλεγες ότι η Κύπρο δεν πάει καλά, ότι κάτι ας πούμε κρύβει. Βλέπω ότι εδώ πέρα βράζουν ότι αυτή ήταν υπέρ εμβολίου.
1: Τι ήταν αυτή?
4: Είχε ιατρείο αυτή, ήταν γιατρός, έτσι.
1: Και εμβολίασε πάρα πολλά
4: παιδιά. Εμβολίαζε παιδιά στο ιατρείο της και έπαιρνε λεφτά από το κράτος. Ήταν, άκου εδώ, τι λέει τώρα εδώ, το βγάζει αυτό κάποιος ο Ιωάννης Κρονιμάκης. Ήταν θύμα του συστήματος, έλεγε ήταν η ολιστική γιατρός, έλεγε κατά της υποχρεωτικότητας. Τελικά ανακαλύπτω ότι τίποτα παραλαμβάνω απολύτως, τίποτα από ό,τι έλεγε δεν ήταν αλήθεια. Ακούσε εδώ πέρα, έχει όλα τα στοιχεία μέσα και τις δίνανε λεφτά και εκτός αυτού η μαντάμ αυτή, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι και μέσα σε μια στοά, λέει, πώς το λένε, κάπου εκεί πέρα στην Αθήνα.
1: Ναι, ξέρεις ήταν ότι εγώ έβλεπα από την αρχή, γι' αυτό όταν παίρνω μια θέση εγώ και λέω στον αέρα, ρε παιδιά, δεν με πληρώνει ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Παπανδρέου με πληρώνει, ούτε ο άλλος, ο Σιμίτης, ούτε ο Τσίπρας. Από κανένα δεν έχω πάρει λεφτά εγώ. Εδώ στο σταθμό. Σταθμό είναι αυτό.
4: Καμιά φορά, Άγγελε, χωρίς να έχεις στοιχεία, Έχει ένα ένστικτο.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
4: Το ένστικτο, δηλαδή
1: είναι ότι. Αυτό είναι, μου το είπε ένα καλόγυρο από την Κίνα.
4: Άμα πάρει στραβά έναν άνθρωπο, κάτι δεν σου πάει καλά.
1: Ότι μίλαγα με ένα καλόγυρο από την Κίνα. Και μου λέει κάποιος, μου έβαλε αυτή την εκπομπή να δω. Και είπα κάτι πράγματα, ότι που δεν τα ξέρανε καλόγυροι εκεί κάτω. Ότι η Ρωσία έχει αρχίσει ένα ραγδαίο πόλεμο με τον Ειρηναίο, αν θυμόσαστε, τον πρώην Πατριάρχη Ιερουσαλήμου. Και ήμουν ο πρώτος ο οποίος τον έβγαλα στον αέρα, που ακόμα και ο Παναγιώτης ο Τουλάτος έβγαινε σε μένα, ναι, και μου κατηγορούσε τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου. Μπούμ! Μαζί και άλλους. Και του λέω, Παναγιώτη, περίμενε και θέλουν να πάω να τον ειδήσω προσωπικά. Και πραγματικά είδε τη διαφορά. Και μου λέει, και λέει, έχεις δίκιο. Όπως και αυτός ο καλόγυρος, ο μοναχός, μετά από 6 μήνες εμφανίστηκαν εκεί στην περιοχή του Ρώσοι κατάσκοποι ντυμένοι μοναχοί. Οι ίδιοι Ρώσοι που τους πέταξε ο Τσίπρας έξω από το Άγιο Όρος, από την Ελλάδα. Τους πήρε και τα διαβατήρια και τις βίζες έξω από εδώ, λέει. Το θυμάσαι αυτό?
4: Ναι.
1: Όλα αυτά ήταν αλήθειες. Αλλά είναι αλήθειες. Η Καρισιάνου ήταν μια περίπτωση εκεί, η οποία αυτή η γυναίκα, που την παρακολουθούσα από την αρχή, δεν μου άρεσε, δηλαδή, μια μάνα. Μια μάνα, όταν δεν πάει στην κηδεία της κόρης της, για τον αλφαβητικό λόγο, τι εννοεί αυτό? Κάτι δεν πάει καλά με αυτή τη μάνα.
4: Κοίταξε, η γυναίκα αυτή είχε το σεβασμό πολύ κόσμο. Ναι. Από όλα τα κόμματα. Αλλά,
1: ξέρεις, πήγανε όλοι. Όλοι πήγανε εκεί.
4: Από την ημέρα που έμπλεξε και άνοιξε το κόμμα και της δώσανε κάποια λεφτά εκεί πέρα, καβάλισε το καλάμι και τελικά το έχασε το αυτό. Δηλαδή έχασε το σεβασμό, τα νούμερα της έχουν πέσει και δεν ξέρω αν θα μπει και μέσα στη Βουλή.
1: Όχι, δεν πρόκειται. Εγώ το λέω, δεν πρόκειται να μπει αυτή η γυναίκα. Και ξέρεις ποιο είναι ότι. Εγώ τους έλεγα το εξής. Και ένα από το γιατρέ. Εγώ τους έλεγα το εξής. Ρε παιδιά, ξέρω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ψηφοφόρων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μισούν το Μητσοτάκη. Δεν πάω να τον ρίξω το Μητσοτάκη αν ένα τρένο ή ένα αεροπλάνο έπεσε στο έδαφος και σκοτωθήκαν 80 άτομα, 150 ή 200 χιλιά άτομα.
4: Μάλιστα.
1: Ή αν έγινε σε ένα νησί μια πλημμύρα ή ένα καράβι, αλλά αποδογύρισε και βούλιαξε και χαρηθήκαν 2.000 άτομα. Άκουσε. Ένα αυτό να ολοκληρώσω. Εγώ εκείνο που δεν μου άρεσε είναι το εξής. Γι' αυτό μου λέγανε, σε πληρώνει ο Μητσοτάκης. Τι δουλειά έχει ο Μητσοτάκης με το τρένο του Τέμπη? Ήταν πληρωμένη αυτή η γυναίκα να χρησιμοποιηθεί η κοπέλα της μαζί με τα άλλα τα παιδιά να μπορέσουν να παρασύρουν τον κόσμο στην Ελλάδα, να πάει μαζί της και λέει, θέλω να γίνω ο πρωθυπουργός, θέλω να γίνω ο πρωθυπουργός. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται? Και να φάμε το Μητσοτάκη.
4: Εδώ δικαιώθηκες. Δικαιώθηκες και μας έβαλε στα γυαλιά. Τελείωσε.
1: Θέλω
4: να σε ρωτήσω κάτι. Περιμένω να δικαιωθείς και στην άλλη. Ναι, περιμένω να δικαιωθείς και στην άλλη υπόθεση με τον Πάτερ, πώς το λένε, αυτόν που τον δικάζανε.
1: Ο Παπαντώνης. Με τον Παπαντώνη δεν έχουμε τον άνθρωπο τίποτα. Εγώ έχω βίντεο κλιπς που ήταν νεαρός. Είχε γεννάκια μικρά. Ναι, ήταν παπάς.
4: Πολλά λεφτά, όμως.
1: Εργαζόταν όμως με τον Τζορτζ Σόρος, με την ανιψιά. Ήταν συγγενής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξέχασα το όνομά της. Αυτή η γυναίκα ήταν μαζί στο ΜΚΟ και παίρνουν τα παιδιά από την Τουρκία, Τουρκόπουλα, Μεξικανάκια από Αφγανιστάν, μικρά παιδιά 12 χρονών, 16 χρονών αγόρια, 17 χρονών αγόρια. Και για μένα είναι παιδιά. Δεν έχει σημασία ποια ηλικία είχαν, αλλά και δεν έχει σημασία αυτά τα παιδιά, ας πούμε, πια από ποιο κράτος ερχόταν. Τα σκοτώνανε τα παιδιά αυτά, τα φέρανε στο εξωτερικό και τα πηγαίνανε σε ειδικό.
4: Αυτό τον κατηγορούν ότι έβαλε χέρι στα παιδιά.
1: Ναι, ναι, το ξέρω. Αυτό είναι αλήθεια.
4: Αυτό είναι αλήθεια τώρα αυτό.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
4: Γιατί ακόμα δεν δικάστηκε
1: όμως αυτό. Εγώ είναι αλήθεια. Έχω καταδικαστεί ωραία.
4: Έχει καταδικαστεί. Εντάξει, περιμένουμε, αγγίλα να μάθουμε. Εντάξει, άντε, γεια σου.
1: Έλα, γιατρέ, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Καταρχάς ήθελα να πω στον Γκρις, τον τιμάει πάρα πολύ που παραδέχτηκε την αλήθεια. Δείχνει αρσενικός και αντρίκιο, αυτό που κάνει είναι πολύ αντρίκιο. Οφείλουμε να λέμε την αλήθεια, κύριε Αγγελάτε. Πολύ αρσενικός και μπράβο σου ο Γκρις που παραδέχθηκε στην αλήθεια. Κύριε Αγγελάτε, είστε η πρώτη εκπομπή παγκοσμίως που, που βρήκε και ξετρύπωσε τα ποντίκια από τη φωλιά μέσα, τα τροπτικά.
1: Ναι.
5: Είστε ο μοναδικός παγκοσμίως που ξεφτύλισε τα λαμόγια, τα πολιτικά λαμόγια και όλους αυτούς που κάνουν τις παγαποντιές. Επιβεβαιωθήκατε για άλλη μια φορά και το βρήκαν οι ακροατές, γιατί η αλήθεια είναι σαν το χρυσό, όσο και να την κρύψεις πάντα θα λάβει. Συγχαρητήρια και από μένα. Φάγαμε όλα τα πειρά εγώ και εσείς, αν θυμάστε, η πρώτη παγκοσμίως που το πάμε εγώ και εσείς,
1: ναι,
5: που το βγάλαμε στη φορά. Αποδεικνύομαστε, δόξα τω Θεώ, μπράβο σου Κρίση και σε ευχαριστούμε. Ήθελα να πω, είχε κάνει η κυρία Αγγελάτε το γιατρείο εμβολιαστικό κέντρο και για να παίρνει λεφτά από την κυβέρνηση. Το είχε κάνει για να παίρνει, δεν ξέρω τι επιδόματα τους δίνανε επιπλέον, και το είχε κάνει και εμβολιαστικό και εμβολιάζει τα μικρά παιδιά, κύριε Αγγελάτη. Καταλαβαίνετε τι έκανε. Ήξερε τι έκανε, κύριε Αγγελάτη, αλλά όλα είναι για το χρήμα. Και πάλι σας συγχαίρω που το βρήκα τότε και εγώ το είχα καταλάβει ότι είναι αργυρώνητη. Και ότι για αυτή είναι μόνο τα αργύρια μετράνε, τίποτα άλλο.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι.
5: Το καταλάβατε, είστε ένας δημοσιογράφος με τεράστια εμπειρία, είστε παλαιά καραβάνα που λένε στη Λαϊκή. Η εκπομπή σας ξεκινάει από πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, επιστημονικό, πολιτική επιστήμη, ιατρικές επιστήμες, πυρηνική φυσική, πυρηνική ιατρική, και φτάνει και σε απλό επίπεδο για τον απλό κόσμο για να γίνεται κατανοητό. Αυτό είναι το φοβερό της εκπομπής σας.
1: Mm-hmm.
5: Δηλαδή, έχετε ένα τρομερό επίπεδο, πολύ ψηλό επίπεδο επιστημονικό, αλλά είναι και απλό για να καταλαβαίνει ο απλός κόσμος. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια που ξετρυπώνετε τα λαμόγια και όλους αυτούς που κορυδεύουν και πλανάνε τον κόσμο και θέλουν να αρπάξουν την εξουσία, ρίχνοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ονειρεύονται να βάλουν στη φυλακή την κοινοβουλευτική, όλη την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Σου λέει, θα τους βάλω όλους στη φυλακή για να είμαι εγώ μονάχης και να κυβερνάω αιώνια. Αυτός είναι ο σκοπός της, κύριε Αγγελάτο μου, και μπράβο.
1: Ναι, ναι. Εγώ έχω αποδείξει.
5: Μπράβο.
1: Και ήμουν ο πρώτος. Γιατί εγώ δεν έχω τίποτα, προσωπικά με τον Κυριάκο. Το γνώρισα εδώ. Πάμε μαζί στο Ελλάς. Γυρώ, έβγα τα βίντεο. Ανάλαβα εγώ όλη την υπόθεση εδώ πέρα με την Αχέπα και τα Θεοφάνια που είχε έρθει εδώ πέρα στο χωριό. Και με την καρδιά μας εμείς δεν σκεφτήκαμε σε ακόμα. Και ο Τσίπρας ερχόταν και όποιος ερχόταν, πάντα τους δεχόμεθα εμείς τους πολιτικούς μας στην Ελλάδα, από όποιο κόμμα και να είναι, σαν Ελλάδα. Εμάς στην Αμερική χτυπάει η καρδιά μας μόνο για την Ελλάδα, όχι για ένα κόμμα. Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης μπροστά μου στην κάμερα, περπατώντας στο λιμάνι στο χωριό, να λέει, εδώ πραγματικά χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Ήξερε τι είπε. Αλλά δεν είναι αυτό. Εγώ πάντα έχω κάνει την κριτική μου εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη και λέω, δεν μου άρεσε, όπως δεν μου αρέσει και με τον Αρχιεπίσκοπο τώρα. Γιατί ρε, 250.000 δολάρια το κάθε άτομο να μαζέψει στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Zero Ground, να τα στείλει σε έναν τρελόνε ο οποίος είναι εγκληματίας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Είμαι εναντίον. Δεν νοείται ότι είμαι στα μαχαίρια με τον Αρχιεπίσκοπο ή με το Πατριαρχείο. Εγώ υποστηρίζω το Πατριαρχείο μας και θέλω να μείνει ανοιχτό το Πατριαρχείο μας. Και θα δώσω μάχη εγώ για το Πατριαρχείο μας.
5: Ναι.
1: Αλλά δεν μου αρέσει όμως οποιοδήποτε μέσα σε συμβούλια να πάει να πετάει τα λεφτά του κόσμου. Δεν τα βγαίνει τα καλύτερα σε ορφανά παιδιά. Δεν τα βγαίνει να τα φτιάξουν καμιά εκκλησία, κανένα σχολείο ελληνικό στην Αμερική που χάνουμε την νεολαία μας και τα πάντα. Εκεί να βοηθήσω κι εγώ. Έτσι γίνεται η δουλειά. Το καταλαβαίνεις, γιατρέ. Δεν σε ακούω.
5: Το μαγαζάκι της δεν πάει καλά. Μ' ακούτε, κύριε Αγγελάτε?
1: Ναι, σε ακούω, σε ακούω.
5: Το μαγαζάκι της δεν πάει καλά. Έχει απογοητευτεί γιατί είχε φτάσει στο 17%. Σου λέει, λίγο ακόμα θα πάρω 30 και θα βγω εγώ, θα μονάρχισα και θα κυβερνάω. Θα τους βάλω στη φυλακή, θα γίνω και ηρωίδα, θα με κάνουν και ηρωίδα μου. Έτσι έχουν κάνει αγάλματα στη Βόρεια. Θα μου γεμίσει όλη η Ελλάδα αγάλματα για μένα και θα είμαι εγώ. Mm. Αυτό ήθελε να κάνει. Την πάτησε όμως, ο κόσμος την κατάλαβε, τα ποντίκια φύγανε από το καράβι που λένε. Δεν πάει καλά το μαγαζάκι. Και πιστεύω και εύχομαι να μην πει ούτε και βουλή και ούτε απ' έξω να τη βλέπει.
1: Λοιπόν, για γιατρέ, περίμενε στη γραμμή. Περίμενε στη γραμμή, μην κλείσει. Να μην κλείσει, έχω κάποιες άλλες γραμμές και περιμένω. Λέγεται παρακαλώ στο τηλέφωνο.
2: Το ότι η Καριστιανού είναι λαμόγιο, αποδεδειγμένο, αποτρέπει για Τρουδάκο να μπουν στη φυλακή οι συντελεστές του παγκόσμιου ρεκόρ σκανδάλων με 150 σκάνδαλα που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία κανενός έθνους, όχι μόνο του ελληνικού. Ρε είσαστε καλά, ρε. Ρε μου γλύφεται υπόγεια και πλάγια τον Μητσοτάκη, ρε.
1: Ποιος τον γλύφει, ρε, τον Μητσοτάκη, ρε. Εσύ που το είδες τον γλύφω τον Μητσοτάκη.
5: Είσαι μπουρλός. Ζουμί, είσαι μπουρλός. Εμείς δεν είπαμε καμία σχέση για αυτήν, μιλάμε, εσύ τα ανακατεύεις, όταν έχεις περνάει και κάνει τον κλούνα.
1: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. 727-725-5555.
5: Η εκπομπή σας, συγχαρητήρια, γιατί είναι παγκόσμιας εμβέλειας, είναι εκπομπή πολύ ψηλού επίπεδου. Εγώ δεν έχω ξαναδεί εκπομπή στα ελληνικά τουλάχιστον να έχει τέτοιο επίπεδο, τέτοιο υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Γιατί εσείς κάνετε φοβερή ανάλυση πολιτικής επιστήμης, η οποία είναι κορυφαία επιστήμη, ιατρικής επιστήμης, πυρηνικής φυσικής, πυρηνική ιατρική κτλ. Και μπράβο σας. Μηχανολογία, ηλεκτρολογία και όλα τα
1: ναι.
5: Και όλα
1: τα θέλα...
5: συγχαρητήρια.
1: Ναι. Ναι. Ένα αυτό γιατρέ, περίμενε στη γραμμή. Ναι. Θα ήθελα να πω στον Ιούζος, μάλλον τι όνομα έχει, τι λες Άγγελάτε, ο Τουλάτος στήριζε λέει τον Ειρηναίο μέχρι να πεθάνει. Αγαπητέ φίλε, φαίνεται δεν κατάλαβες αυτό το οποίο είπα. Μάρτυρας είναι και ο Γιώργος του Ιατουρίδης, γιατί ο Γιώργος μπαίνει σε αυτό το σταθμό στον αέρα πολλά χρόνια και έχει ακούσει.
5: Κύριε Γελάτε,
1: ένα αυτό γιατί, ένα αυτό γιατί, ολοκληρώς θα δώσει να πάρει σε αυτό το ακροατή μας. Δεν θέλω να μην σας λέω μπουρδες και ψέματα. Ο Παναγιώτης ο Τουλάτος, όταν εγώ έβγαινα στον αέρα και έβαζα το συγχωρεμένο τον Ειρηναίο στον αέρα, βγήκε ο Παναγιώτης στο YouTube η εκπομπή αυτή, αντιφρόντως θα την παρουσιάσω, και έλεγε «Πω πω, πουλάει τα οικόπεδά μας, διαλύει την Ορθοδοξία μας και το Πατριαρχείο μας στα Ιεροσόλυμα». Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης ο Τουλάτος. Αλλά όχι για πολύ. Όταν τον έφερα εγώ σε επαφή και του λέω και άκουγε το μετά τον Ειρηναίο, όλοι του πηγαίνουν με καλαθάκι, το φαγητό και τέτοια πράγματα, πήρε το αεροπλάνο του Λάτος και πήγε στα Ιεροσόλυμα και είδε τον Ειρηναίο. Και από τότε πήρε στροφή 180 μοίρες και υποστήριζε μέχρι θανάτου τον Ειρηναίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τον Άρτεμις Σόρα και με τον παπά Γκατσία και με τον Παναγιώτη του Λάτου που βγαίνει στις εκπομπές μου και έβγαινε ο Παναγιώτης και μου λέει «Άγγελε, βρέθηκε ένας Ελληνάρας, ένας μεγάλος, ένας στρανός με 600 δις που θα σώσει την Ελλάδα και όλους μας και θα ξεπληρωθεί η Ελλάδα». Παναγιώτη, του λέω, είμαστε φίλοι με τον Παναγιώτη, μιλάμε και εκτός εκπομπής. Παναγιώτη, κάτσε φρόνημα, αυτός είναι απατεώνας, λέω. Και όταν ο Γιαλτουρίδης ο Γιώργος βγήκε, το ξεσκονίσαμε από πάνω μέχρι κάτω και παρουσιάσαμε τα ντοκουμέντα σχετικά περί απάτης με τον Ιταλό που είχε κάνει την ίδια κομπίνα στην Ιταλία για να παίρνει λεφτά από τα κράτη και από τις κυβερνήσεις, τότε άλλαξε ο Τουλάτος βεβαίως, τον παρασύρανε. Όπως και ο Παπακατσίας, πολύ καλός άνθρωπος, τον αγαπάμε τον παπά, θα τον βγάλω καμιά μέρα στην εφόβη πάλι. Αλλά πέφτει θύμα, πέφτουν μερικοί θύματα, όσο έξυπνοι και να είναι, παραδείγματος χάρη με τα bitcoins. Γιατί να πέσεις θύμα, γιατί να χάσεις τα λεφτά σου. Εμείς ξέρουμε ακριβώς και βλέπουμε, διότι είμαστε μέσα στα συστήματα αυτά και τα βλέπουμε πω από ό,τι γίνεται και τις κομπίνες που κάνει ο καθένας. Έχουμε κάποια τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
5: Να μιλήσω.
1: Ένα λεπτό γιατρέ, ένα λεπτό. Παρακαλώ τηλέφωνο, λέγεται.
2: Το τι ήταν ο Ειρηναίος, γιατί ξέρω χωρίς από ιερούς κανόνες ότι τα Ιεροσόλυμα είναι πεσμένα από το 1924, είναι αποδεδειγμένο από την εκπομπή σου.
1: Έλα, γιατρέ, λέγε.
5: Ναι, να μιλήσω, λοιπόν, ακούστε, γιατί ο Ζουμής παραφέρεται. Ξεκινάμε με τον... εσείς έχετε αποδεκατήσει πολλά λαμόγια τους έχετε ξεσκεπάσει και τους έχετε ξεφτυλίσει και καλά τους κάνετε, κύριε Αγγελάτε. Έτσι πρέπει. Όποιος κορυδεύει το λαό. Γιατί κορυδεύουν το λαό. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Πάτερ Γκατσία. Ο Πάτερ Γκατσίας παρασύρθηκε από την κομμουνίστρια. Τον παρέσυρε η κομμουνίστρια, κύριε Αγγελάτε. Γι' αυτό άρχιζε να βρίζει τον Τραμπ. Αυτή έβγαινε και έλεγε: Η δεξιά φταίει! Η δεξιά φταίει! Η δεξιά λέει κάτι στην Ελλάδα. Κάθε μέρα αυτό έλεγε, κύριε Αγγελάτε. Εμείς τα κανάλια και λέγε: Η δεξιά φταίει! Και παρέσυρε τον πατέρα Γκατσία. Νόμιζε ο πατέρας Γκατσίας ότι είναι τίμια, αλλά καμία σχέση με αυτό. Παρασύρθηκε και παρασύρθηκε και από τα bitcoin ο Γκατσίας. Και την πάτησε και έχασε πολλά λεφτά. Γι' αυτό νευρίασε με τον Τραμπ. Τώρα πάμε στο Ζουμί. Ζουμί, εσύ δεν ήσουν που υποστήριζε την κομμουνίστρια στην αρχή και κατηγορούσε σε μένα και τον Αγγελάτο. Και τώρα το παίζει ηρωά. Ζουμί, για πε μου το παίζει μάγκα σε μένα, δεν σε παίρνει, ρε φίλε. Για πε μα, δεν υποστήριζε κύριε Αγγελάτο ή όχι στην αρχή και κατηγορούσε σε μένα και σα. Τώρα μετά, άλλαξε τι ήσουν που υποστήριζε την κομμουνίστρια στην αρχή και κατηγορούσε σε μένα και τον Αγγελάτο. Και τώρα το παίζει ηρωά. Ζουμί, για πε μου το παίζει μάγκα σε μένα, δεν σε παίρνει, ρε φίλε. Για πε μα, δεν υποστήριζε κύριε

0: έχετε τα κότσια.
1: Ναι.
2: Όλος είσαι και φέρνες. Άκου να σου
0: πω. Άκου
2: να σου πω. Δεν σε παίρνει να λες. Άκουσε με. Αυτά που λες φλόρο δεν σε
0: παίρνει.
2: Δεν σε παίρνει. Ούτε να μην είναι φλόρο. Εσύ είσαι.
1: Άκου, θα έχεις διάλογο. Ζουμί, σε παρακαλώ, πρωτού αρχίσεις το διάλογο με τον γιατρό, θα ήθελα να μου απαντήσεις εμένα. Ο γιατρός είναι ήρωας που δεν εμβολιάστηκε και τον απολύσαν από τη δουλειά του και για να δουλέψει τώρα 6 χρόνια, γιατί δεν ήθελε να εμβολιαστεί? Πες μου, ναι ή όχι.
0: Φοράτε πάνες και οι δύο, να μην τα κάνετε πάνω σας.
1: Άκου τι μου λέει. Άρα του λέω κάτι, τι μου λέει.
2: Αλλάζει θέμα.
1: Είδες που δεν σε συμφέρει να μιλήσεις. Σε ρωτώ για τον γιατρό. Ο γιατρός, εγώ του είπα να σε φέρω στη Φλόριντα που στείλανε και άλλοι γιατροί στη Φλόριντα που τους απόλυσαν η ελληνική κυβέρνηση να μην, επειδή δεν έκανε τα εμβόλια, δεν είχαν δουλειά οι άνθρωποι.
0: Κάνει το φλόρο να γιατρεύει τους κροκόδηλους.
1: Γιατί τον λες φλόρο πρώτο κύριο, γιατί δεν έχεις μια λεγόμενη αξιοπρέπεια στο ακροατήριό μας. Δίνεις δικαιώματα στον καθένα να σε βρίζουν. Γιατί?
0: Εδώ υπάρχουν στρατηγοί που λέγονται φλόροι. Τι μου λες τώρα.
1: Καλά, άλλο ο φλόρο στο επώνυμό του και άλλο το φλόρο που εσείς εννοείς. Ξέρω τι εννοείς. Δεν είμαι κανένας χαζός. Εντάξει, γεννημένος και μεγαλωμένος σε Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Μην πεις τώρα τι εννοούμε φλόρος.
0: Ναι.
1: Εσύ πάντα μπερδεύεις το κοινό μας.
0: Φλόρο.
1: Ναι.
0: Αφήσεις, λοιπόν, άκου για Τρουδάκο. Η σημερινή σου παρέμβαση και η σημερινή εκπομπή θα είναι μια ιστορική εκπομπή γελιότητας και κλόουν του τσίρκου. Το πόσο χαμελέοντας γλύφτης που έρπεις και με τα σάλια σου.
1: Ζουμί, δεν μπορώ να συνεχίσω με σένα, να βάλω κανένα άλλο τηλεφώνημα. Να καλωσορίσω τώρα, να καλωσορίσω. Έλα αυτό γιατρέ, Να καλωσορίσουμε στην Ιταλία πίσω τον αγαπητό μας φίλο τον Πασκάλη. Γεια σου αγαπητέ φίλε Πασκάλη, γνώρισα και τη γυναίκα του. Πήγαμε στο Ελλάς Ρέστορατ, φάγε, ήπια το καφεδάκι μου. Γνωριστήκαμε από κοντά μετά από τόσα χρόνια που ήταν εδώ. Πήγε στο Las Vegas, πήγε στο Μαϊάμι, γύρισε στην Αμερική με λίγα λόγια. Και μάλλον τον έχω και στην κουραζιέρα. Μακάρι να έρθει στην κουραζιέρα μου μαζί, γιατί δουλεύει και η γυναίκα του. Αλλά εντάξει, καλώς ήρθε και πάλι πίσω στην Ιταλία ο φίλος ο Πασχάλης. Λέγε γιατρέ. Γιατρέ.
2: Θα μιλήσω άλλο για τον Glowing Zoom. Εντάξει, τι να λέω και τις πυραμίδες και τις πλατφόρμες του. Ήθελα να πω, είδατε ότι επιβεβαιώνεστε και η αλήθεια λάμπει και μπράβο σας. Ο κόσμος, πέφτουν τα ποσοστά στο μαγαζάκι, δεν πάει καλά το μαγαζάκι, γιατί ο κόσμος αρχίζει και καταλαβαίνει. Αυτή νομίζω ότι μπορεί να κορυδεύει όλο τον κόσμο συνέχεια και να καλύπτεται. Φαινότανε βέβαια. Ένας που ξέρει και έχει εμπειρία από το πρόσωπό του ότι έκρυβε πράγματα. Φαινότανε. Δηλαδή την ώρα που μιλούσε, φαινόταν το πρόσωπό του το μάτι ότι έκρυβε. Νόμιζε, σου λέει, εγώ τώρα έχω το άλοθη ότι είμαι θύμα και αυτά. Έχει το victim card και έβγαινε και το παίζε μαοτάω. Αλλά την πάτησε γιατί αποκαλύφθηκε. Που άρπαζε τα σπίτια του κόσμου σε πληστηριασμούς των φτωχών ανθρώπων. Έχει κάνει πολλά με τη Mercedes, βγαίνει έξω και κυκλοφορεί και το παίζει καουμπόισα. Έχει κάνει πολλά, κύριε Αγγελάτε, πάρα πολλά.
1: Οι μπότες που φοράει κοστίζουν 25.000 δολάρια.
2: Μπράβο.
1: Είναι από δέρμα φιδιού της Βραζιλίας.
2: Μπράβο. Το φίδι πάει με το φίδι. Γι' αυτό που φοράει. Το φίδι πάει με το φίδι. Ο φιδάνθρωπος πάει με το φιδάνθρωπο. Το φίδι πάει με το φίδι.
1: Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είδες την εκπομπή από την αρχή?
2: Ναι, ναι.
1: Το γιατρού τον είδες διμένο ο Οδυσσέα?
2: Ναι, πολύ ωραίος.
1: Το κάνω ίδιος, ε.
2: Ωραίος.
1: Yeah, πολύ ωραίο το
2: βίντεο. Ήθελα να σας πω, είχαμε ένα βίντεο πριν 10 μέρες, οι κομμουνιστές, οι Λίμπερα, προφυλακίζανε Ισραηλίτες τουρίστες και τους ρίχνανε φάπες, τους πρόχνανε, και δεν τους έπιανα να τους συλλάβει κανένας, να πούμε. Ήτανε με κάτι αραπάδες εκεί πέρα, κάτι γαζινούς. Λέει Παλαιστίνη, δεν υπάρχει Παλαιστίνη, δείξτε μου εσείς Παλαιστίνη στο χάρτη. Κάτι αραπάδες και προφυλακίζαν τους Ισραηλινούς και δεν πήγε κανένα να τους συλλάβει. Οι Λίπεραλ, οι κομμουνιστές. Κλωτσάγανε, ρίχνανε φάπες στους ανθρώπους, χωρίς λόγο. Σηκώνανε, λέει, σημαίες, λέει, Γάζας και αυτά. Για την Κύπρο έχετε δει κανένα κομμουνιστή να πει Φρυσάι Προύς? Για τους αραπάδες καίγονται οι κομμουνιστές. Η Κύπρος η μισή που είναι κατεχόμενα από τους φανατικούς Ισλαμιστές, μιλάει κανένας? Βγήκε να πει ένας Φρυσάι Προύς. Βγαίνουν και υποστηρίζουν τους αραπάδες, οι οποίοι υποστηρίζαν τους Τούρκους όταν μπήκαν μέσα στην Κύπρο. Γιατί δεν

0: κανένας κυραγγελάτο μου Free Cyprus. Αλλά πού, μισούμε τους Έλληνες οι κομμουνιστές. Πάντα εχθροί μας θα είναι. Και είναι με τα λαθρό σκατά εκεί πέρα. Καταλάβατε. Και να κυνηγάνε τους ανθρώπους που αφήνουν τα λεφτά. Έχουν έρθει παράνομοι εδώ και να κυνηγάνε αθώους ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα. Καταλάβατε κύριε Αγγελάτο, με αυτή είναι η κατάδια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Να ακούσουμε σε 100 χρόνια να υποστηρίζουμε εμείς τους Αραπάδες. Τι δω, αυτοί είναι οι Ισλαμίστες, αυτοί μισούν τον χριστιανισμό. Αυτό μάλλον μας μισούν τον Χριστό. Με την πρώτη ευκαιρία θα μας τσακίσουν. Αυτοί δεν θέλουν τους χριστιανούς. Και εμείς πάμε και τους υποστηρίζουμε. Γιατί να τους πω, αυτοί ήταν αντίον μας όταν μπήκαν οι Τούρκοι στην Κύπρο μέσα. Ούτε έναν δεν έχω ακούσει στην Ελλάδα να λέει Free Cyprus. Αυτό θα πρέπει να λένε όλοι οι Έλληνες. Free Cyprus.
1: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι όμως. Γιατί εγώ εδώ ζω στην Αμερική. Και έχω συναντήσει πάρα πολλούς Παλαιστινίους και άλλους Άραβες από αυτές τις αραβικές χώρες, και Ρακινούς και Εβραίους και τι και τι. Και να σου πω εδώ όμως αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που είναι και μουσουμάνοι και τα λοιπά, να σου λέει, εμείς Άγγελε οι μουσουμάνοι πάντα λέει στο Ευαγγέλιο τους στηρίζουν και λένε ότι εμείς ποτέ θα κάνουμε πόλεμο με την Ελλάδα. Και του λέω σε έναν από αυτούς, πώς η Τουρκία μας είχε 400 χρόνια. Αυτοί έχουν νοθέψει τη θρησκεία μας, τη θρησκεία τους, μου έλεγαν. Αλλά ήταν πάντα υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου. Γιατρέ, με ακούς?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Αυτοί,
0: ναι,
1: είναι, σας αυτοί ακούω. Που είναι εδώ τώρα στην Ελλάδα είναι άλλα. Εκεί βλέπω άλλα πράγματα, βλέπω διαφορετικές, ας πούμε, αντιλήψεις.
0: Οι κομμουνιστές, προδότες είναι οι κομμουνιστές, δεν θέλουν να μισούν την Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε όλοι οι πατριώτες ένα σύνθημα, Free Cyprus. Όταν έρχονται οι Αραπάδες, οι φανατικοί Ισλαμιστές και λένε Free Gaza, γιατί δεν υπάρχει Παλαιστινά, είναι αράπικη προπαγάνδα, αράπικη προπαγάνδα είναι αυτή. Λοιπόν, θα βγαίνουμε και θα λέμε και εμείς Free Cyprus από τους Ισλαμιστές, από τους φανατικούς Ισλαμιστές που πήγανε και σφάξανε τους αδερφούς μας, τους Κύπριους. Οι Κύπροι είναι αδέρφια μας. Και μην προκαλείται άλλος να βρίζει τους πόντιους, άλλος ηλίθιος να βρίζει τους Κύπριους, άλλος ηλίθιος να βρίζει τους Κρητικούς. Είμαστε όλοι Έλληνες. Αφήστε αυτά τα εμφυλοπολεμικά και πρέπει να ενωθούμε. Εχθροί μας είναι ο κομμουνισμός. Οι κομμουνιστές μισούν τους Έλληνες. Είναι ανθέλληνες. Πρέπει να λέμε Free Cyprus. Λοιπόν, μαρτυρήσαν οι Κύπροι, βγάλαν ήρωες, μαρτυρήσαν στους Άγγλους το Σουρουκλή. Δείτε πώς το σκοτώσαν και το πτώμα του. Χαμογέλαγαν οι Άγγλοι από πάνω από το πτώμα του. Τόσους ήρωες. Το 1974 έχει βγάλει Κύπρος. Τόσους Άγιους, τόσους μάρτυρες. Ο Άγιος ο Σάββας Αχιλλέος που ήταν και αυτός στην ΕΟΚΑ. Πηγαίνανε οι κομμουνιστές και καταδίδαν τους ήρωες στη ΕΟΚΑ και τους ελάμβανε οι Άγγλοι και τους σκοτώνανε. Οι Κύπροι είναι αδέρφια μας. Οι Κύπροι θέλαν την ένωση. Ο Μακάριος ήταν ο προδότης που δεν ήθελε να ενωθούν οι Έλληνες. Και πήγαινε στον ΟΗΕ και έλεγε: Διώξτε λέει τον εισβολέα Έλληνα. Και πήγαινε το 1960 και υποδεχόταν την Τουρδίκ. Και όσο ξέρουν, Τουρδίκ είναι τουρκικές δυνάμεις Κύπρου. Ήρθαν το 60 και μετά το 74 πήραν όλη τη μισή Κύπρο. Λοιπόν, πονεμένοι άνθρωποι, 200.000 γυναίκες βιάστηκαν. Έχετε ακούσει τι λέει ο Αλλάχ? Σφάξε τον αλόθρησκο, πάρ' του τη γυναίκα, πάρ' του το σπίτι, πάρ' του την εκκλησία, κάν' τη τζαμί, κόφ' του το κεφάλι, πάρ' του τη κόρη, κάν' την σκλάβα του σεξ, πάρ' του τη γυναίκα, κάν' τη σκλάβα του σεξ. Τα ξέρουν αυτά οι Έλληνες. Τι τραβήξαμε 200 χρόνια που ήμασταν υπόδουλοι, κύριε Αγγελάτε, και μας είχαν κλώτσου και του πάτσου αλαχπαράδες. Και δεν είχαμε ούτε τιμές στο τίποτα. Εσείς, αν είχαμε τουρκοκρατία, θα μπορούσατε να γίνετε δημοσιογράφος. Εγώ θα μπορούσα να γίνω γιατρός, άμα ήταν οι Τούρκοι.
1: Όχι.
0: Και να σκάβουμε, μας είχαν. Μας είχαν. Ο Γιαλτουρίδης, θα ήταν εκατομμυριούχος. Θα τον είχαν οι Τούρκοι και θα του ρίχνανε πάτσες. Καταλάβατε, κάποιοι άνθρωποι χύσαν το αίμα.
1: Γεια γιατρέ, πάμε στα τηλέφωνα. Λέγεται τηλέφωνα.
2: Αγγίλα, είσαι τεχνητή νοημοσύνη του γιατρουδάκου, το ξέρει. Αυτό σε προγραμματίζει.
1: Δηλαδή εγώ τώρα για να δω, για σε παρακαλώ, να δω οι μπαταρίες μου, να βάλω καμία μπαταρία. Πού είναι οι μπαταρίες μου, είμαι φορτισμένος. Είμαι φορτισμένος, βρε ζουμί. Ή σε λίγο θα αδειάσουν οι μπαταρίες μου και θα μπορώ να σου μιλήσω. Βρε μουρλός είσαι. Τι τρελάμα. Βρε εσύ είσαι για δέσιμο. Δεν πήγαινε στον Άγιο Γεράσιμο προχτές που ήταν και η γιορτή του να γίνεις καλά. Να συνέρθεις και λιγάκι.
2: Πάλι κλειστό με
1: έχει. Ακούρε πράγματα που εγώ πως έρνε.
2: Πάλι κλειστό με έχει.
1: Εκεί έχεις κολλήσει σαν το πικάπ η βελόνα. Κλακ.
2: Έχει ανοιχτό ή όχι?
1: Όχι, κλειστός είσαι.
0: Μ' ακούτε κύριε Αγγελάτε?
1: Έλα πες του, δεν μπορώ με το ζουμί.
0: Ακούστε, ένας ακροατής και γράφει, λέει, είναι, λέει, Αραπάδες οι Γαζινοί κομμουνιστές. Βέβαια είναι, αφού είναι με τους είναι Ισλαμοκομμουνιστές. Δεν πάνε και δέρνουν τους Έλληνες πατριώτες μαζί με τους κομμουνιστές και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Βέβαια είναι κομμουνιστές. Γαζινοί είναι, δεν υπάρχει Παλαιστίνη. Είναι αράπικη προπαγάνδα που δημιουργεί το 64. Δεν υπήρχε αυτό το όνομα. Αυτό δημιουργήθηκε από τον Αραφάτ. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Αυτή είναι τεχνητή.
1: Ναι. Για να το ζουμί. Για να το ζουμί. Ναι. Ζουμί, είσαι εκεί.
2: Λοιπόν, άκου προγραμματισμό.
1: Θα σοβαρευτείς για να ακουστείς τον αέρα. Άμα μου λες ότι εγώ είμαι προγραμματισμένο κλον, τότε έχεις πρόβλημα, είσαι μουρλός. Βάζε στήλες την κεφαλονιά στον Άγιο Γεράσιμο.
2: Ορθοδοξία. Θες να μάθεις τι λέει η Ορθοδοξία. Ότι με ακούς.
1: Εγώ σε ακούω.
2: Ωραία. Λέει η Ορθοδοξία. Εάν ένας άνθρωπος δεν εκδηλώσει το τι λαμόγιο είναι, δεν μπορείς εσύ σαν προπαίτης να βγαίνεις, δηλαδή ο γιατροδάκος, ο προγραμματιστής σου, και να τη λέει...
1: Γιατί λες το γιατρό προγραμματιστή μου? Τι είμαι εγώ, AI?
0: Μ' ακούτε.
1: Δεν μου γνώσισαι.
0: Κάνει το τρόλ.
1: Ρε Ζουμί, πρέπει να πας να σε στείλω στην Κεφαλονιά. Πού είναι ο Άγιος Γεράσιμος, θα σου κάνει καμιά προσευχή κανένας? Τι να σου πω, ρε παιδί μου?
2: Όταν έδειξε ποια είναι η Καριστιανού, εννοείται ότι κάθε νοήμων άνθρωπος την έκανε πέρα. Εσείς όμως ξεκινήσατε τόσο νωρίς, που ήταν στα πλαίσια της οικοφαντίας, γιατί δεν είχε δείξει ποια είναι.
1: Εγώ όμως ήξερα ποια ήταν η Ζουμί μου και ήξερα ακριβώς, και εγώ σας έλεγα, αυτή πάει να κάνει κόμμα. Θα το δείτε. Και πραγματικά δημιούργησε το κόμμα. Όταν έλεγε στην Ελλάδα, εγώ δεν πάω για να κάνω κόμμα, εγώ δεν πάω να ρίξω κανέναν, εγώ θέλω δικαιοσύνη για το παιδί μου και τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Πού είναι η δικαιοσύνη? Όταν εγώ βγήκα σε ελληνικά κανάλια στην Ελλάδα και τους λέω, όχι στην Καριστιανού, στους δικηγόρους τους. Για δεν πάτε, λέω, στα δικαστήρια, λέω, την εταιρεία που έχει τα τρένα. Ω, λέει, δεν θέλουμε την εταιρεία να πάμε στα δικαστήρια, θέλουμε το Μητσοτάκι να πάμε στα δικαστήρια. Είσαστε, λέω, τρελοί όλοι σας και ένα σκοπό έχετε. Χρησιμοποιείτε όλοι σας, λέω, μαζί με την Καριστιανού, τα 47, πόσο παιδιά ήταν που σκοτωθήκανε, για ένα λόγο. Να εξορίσετε, να βγάλετε το Μητσοτάκι από τη μέση. Που αυτό θα γίνει ποτέ. Γιατί δεν ψηφίσετε, λέω, και να βγείτε στους δρόμους σαν την Καριστιανού που βγήκε και να πείτε με τα πανό σας Ζουμί και να φωνάξετε, δεν θέλουμε να δίνετε το νεράκι των παιδιών μας και το γατάκι των παιδιών μας στον Εβραίο πρωθυπρόεδρο τι είναι εκεί πέρα της Ουκρανίας, και να στέλνουν τα όπλα μας και εκατομμύρια δολάρια να δανείζεται η Ελλάδα να τα στέλνει ο Μητσοτάκης στην Ουκρανία. Γιατί δεν πήγατε να κάνετε αυτή τη διαδήλωση και θα δεις μέσα σε 48 ώρες να πάρει τούμπα ο Μητσοτάκης? Τους το είπα αυτό στον αέρα. Χθες μου λέγανε όλοι, α, δεν μας αφορά, λέει, η Ουκρανία, λέει, μας αφορά, λέει, πως έχουμε τον τρόπο να το ρίξουμε το Μητσοτάκη με τα 47 πτώματα των παιδιών. Είσαστε τρελοί όλοι σας, λέω.
2: Θα μ' ανοίξεις να μιλήσω?
1: Να σε ακούμε.
2: Λοιπόν, η Καριστιανού, έχω γεμίσει αναρτήσεις που τη ξεβρακώνω δημόσια για να βλέπει ο κόσμος τα δαιμόνια που κρέμονται από πάνω της.
1: Λοιπόν, να τη στείλω στην Κεφαλονιά και αυτή, στο Άγιο Γεράσιμο, άμα έχει δαιμόνια.
2: Έχω αποδείξεις πλέον, μιλάω
1: μετά. Να μου τα στείλει, δεν μου τα στείλει, δεν θα πάμε στον αέρα και θα κάνουμε και μια ωραία εκπομπή μαζί.
2: Το προφίλ μου είναι εκεί, Facebook.
1: Δεν βλέπω το προφίλ το δικό σου. Σε κάτω θα βλέπω το 150.000 άτομα και 200.000 άτομα του καθενός στο προφίλ. Είσαι μουρλός.
2: Το πέφτεις σε κάθες. Γιατί αν...
1: Για λέγε μου τώρα τι έχεις την Καριστιανού.
2: Εάν έβλεπες το προφίλ μου δεν θα έπρεπε.
1: Μα γιατί τότε να καθίσω να βλέπω και μου πηγαίνεις εδώ πέρα να κάνεις τι? Πες μου και ας τις κομπίνες σου Ζουμί που θέλεις να κάνεις για να πάμε για να πουλήσεις τις μαύρες πυραμίδες των Εβραίων.
2: Ξέρεις κανένα πατ...
1: Έλα, Ζουμί, με μένα μιλάς. Για δεν λες ότι οι πυραμίδες είναι με αρχηγό από κάποιον Εβραίο στο Ισραήλ. Για δεν το λες αυτό.
2: Τι λες, πατεώνα, τι λες.
1: Εγώ είμαι πατεώνας. Εγώ δεν κάνω μαύρες πυραμίδες και κρυφές πυραμίδες να μαζεύω αυτά από τον κόσμο. Για δεν λες, παιδιά, ναι.
0: Αφήστε το Ζουμί, θέλω να μεταφράσω.
1: Εγώ λέω το εξής. Ζουμί, άμα θα κάνω καμία επιχείρηση και λέω, παιδιά, θα πάω στο Ισραήλ, θα πάμε εκεί, θα πάμε στις συναγωγές, θα το διαφημίσω και θα είμαι και περίφερο, θα πω την αλήθεια στον κόσμο. Παιδιά, εκεί θα πάμε. Όπως είπα χτες, θα ετοιμάσω εκδρομή να πάω στον Άγιο Γεράσιμο και στα φυλάκια της Παναγίας. Και αυτό θα γίνει. Ήδη άρχισα σήμερα να δουλεύω για αυτό το θέμα. Και έχω και πάρα πολλά άτομα που θέλουν να έρθουν μαζί μου. Αν θέλει να έρθει και εσύ, Ζουμί, θα είναι καλό να σε επισκεφτεί, να επισκεφτεί στον Άγιο Γεράσιμο. Λέγε, έλα, έχουμε τρία λεπτά.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο censorship και λέει για το, και τους υποστηρίζει. Άμα ήταν αυτοί εδώ, θα μας είχαν της μπάτσας. Ούτε θα ήσουν δημοσιογράφος, κύριε Κελάτε, εσύ τίποτα. Μας είχαν αμόρφωτους, είχαν το γένος τυραννικό, ερχόντουσαν και κάνανε παιδομάζωμα και παίρναν τα παιδάκια, τα κάνανε γιουσουφάκια. Κάνανε ανομαλίες μέσα στα χαρέμια με τα μικρά παιδιά, άλλα τα ευνουχίζανε, τους κόβαν τους όρχες και τους κάνανε ευνούχους για να φυλάνε τις γυναίκες στο παλάτι, όταν φεύγαν αυτοί σε εκστρατείες, άλλα παιδάκια τα κάνανε γενίτσαρους και τα στέλνανε και σφάζαν τους γονείς τους, τους φανατίζανε. Εμείς από αυτούς καλό δεν έχουμε δει. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε μια σφικοφολιά εκεί μέσα. Είναι μια σφικοφολιά. Και επειδή δεν ξέρετε ιστορία και πρέπει να σας μάθουμε εμείς ιστορία, δεν λεγόταν ποτέ Παλαιστίνη, λεγόταν η γη της Χαναάν, φίλε censorship, εντάξει. Άμα θες να με πας κόντρα, έλα να σε πάω στη γνώση να δεις ποιος, να δούμε ποιος είναι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, πριν να σε κλείσω. Ζουμί, ζουμί. Ένα λεπτό, γιατρέ, γιατρέ. Αύριο, αύριο. Καλό βράδυ να έχεις. Γιατρέ, καλό βράδυ. Πρέπει να κλείσω το πομπί. Καλό βράδυ στον γιατρό. Έλα, ζουμί, έχεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
2: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω στον Εβραιόδουλο Γιατροδάκο ότι αν είχε διαβάσει την κρατησμένη μου ανάρτηση εσύ και αυτός, δεν θα πέφτουν τις εγκάδες για πυραμίδες και του Χέοπος και δεν ξέρω και τι άλλο λακίες λέτε. Γιατί λέτε εσείς...
1: Μα οι αναρτήσεις που κάνεις βρίζεις εμένα και τον Γιαλτουρίδη.
2: Του βρήκα ιδέα.
1: Όλο βρίσιμο, όλο βρίσιμο, βρίσιμο, βρίσιμο. Δεν σταματάς να βρίζεις. Και σου λέω, ένας ο οποίος είναι ψυχοπαθής σαν και εσένα, ναι, ή τρελός, ή να σε πω καλύτερα με το χαριστικό μουρλός που λένε στην Κεφαλονιά, να σε στείλω τσουβαλιάτο στην Κεφαλονιά, στον Άγιο Γεράσιμο. Ατσόν.
2: Ναι. Ανώτερο πρόγραμμα στον κόσμο μπορείς να μου βρεις από αυτό που εξηγώ στην κρατητσομένη μου ανάρτηση στο Facebook.
1: Άσε με τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να το πάρουμε μαζί μου στην Κεφαλονιά του χρόνου. Μήπως γίνει καλά ο άνθρωπος. Μήπως γίνει καλά. Άμα τον βλέπετε στο βίντεο να πέφτει κάτω στο πάτωμα με 400 άτομα σε χωροσπερίδα και να έρχεται το άβολο να τον παίρνει και να κάνει σαν μουρλό έτσι και τα πάντα και τα χέρια και τα ποδάρια και να τρεντέει και να τρέμει και αυτά και να λέει ότι τον χτύπησε ο Λαμπράκης. Ο Λαμπράκης ποιος ήταν ο γιατρός που τον πιάσανε. Α, και εκεί δεν έπεσα έξω, με το ήρωα του Γιατρουίδη. Έπεσαμε έξω, ρε παιδιά. Για να κλείσω την εκπομπή, ο γιατρός ο Λαμπράκης στη Νέα Υόρκη με παίρνει τηλέφωνο Νέα Υόρκη και μου λέει: Άγγελε, πώς μιλάς έτσι για το γιατρό, είναι καλός γιατρός, κάνει ωραία πράγματα. Είναι όλες παιδιά. Αλλά περιμένετε σε λίγο που θα το κάνουν τη σύλληψή του γιατί που λέγεται ναρκωτικά στη μισή Νέα Υόρκη. Δεν το πιστεύαν οι άνθρωποι. Γιώργο, το θυμάσαι. Μετά από 3 μήνες αυτός μου κάνει μήνυση σε μένα, στο Γιώργο, σε όλους. Μήνυση, μεγάλη μήνυση. Και τι είπα εγώ στον δικηγόρο του? Σε λίγο καιρό θα έρθει η FBI να τον πιάσει, να τον πάρει στη φυλακή. Έγινε ή δεν έγινε? Όλες οι ειδήσεις, οι τηλεοράσεις, ακόμα και το New York Times έβγαλε φωτογραφία το γιατρό τον το Λαμπράκη. Και βγήκα αληθέστατος, ακριβώς όπως έλεγε την Καρισιανό και τους υπόλοιπους. Καλό βράδυ σε όλους. Δεν παίρνω άλλα τηλέφωνα. Να περνάτε καλά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την αγάπη μου, ηρεμήστε παιδιά. Η μαντάσου σου σήμερα, εντάξει, τα είπε, δεν τα είπε. Ρομποτάκι ήτανε. Να περνάτε καλά. Γεια σας. Μεσάνυχτα Σαββάτο.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockies.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Μανώλη Μίτσια. Εμείς

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα restaurant εντύπω σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Πανίμη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Σε περιμένω, γύρισε.

0: Γεύση Ρέστορατ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστορατ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, Ισοτάπος Πρίλους, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστορατ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clivor Largo Road, στο Clivor. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clivor Largo Road, Unit 1, Iso Clivor. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clivor Largo Road, Iso Clivor.

Ο Μανώλης Μπιτσιάς ερμηνεύει τραγούδια του Ανδριόπουλου «Όταν χτυπώ την ώρα».

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββατο είναι από Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατρίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα ταγκό.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.